ψέματα. Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε ένας μπαμπάς και αγοράζει ένα ρομπότ με ανιχνευτή ψέματο, το οποίο χαστουκίζει όποιον λέει ψέματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αποφασίζει βέβαια να το πάρει και να το δοκιμάσει μια μέρα στο σπίτι. Να εκεί που κάθονται για φαγητό, κάθονται μεταξύ τους ο μπαμπάς, η μαμά και ο γιος και λέει: γιέ μου, πού ήσουν σήμερα? Στο σχολείο, ρε πατέρα. Το ρομπότ δίνει ένα χαστούκι στο γιο. Εντάξει ρε πατέρα, εντάξει, είδα ένα DVD με τους φίλους μου. Τι DVD? Μια παιδική ιστορία. Παπ, το ρομπότ χαστούκιζει το γιο. Καλά ρε πατέρα, καλά ρε πατέρα, εντάξει. Πορνό είδαμε. Τι πράγματα είναι αυτά? Εγώ στην ηλικία σου δεν ήξερα τι πάει να πει πορνό, λέει ο μπαμπάς. Παπ, το ρομπότ χαστούκιζει τον μπαμπά. Πετάγε τη μαμά. Αυτός είναι σίγουρα γιος. Παπ, χαστούκιζει το ρομπότ τη μαμά.
2: Τι κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
2: Γιατί?
1: Εδώ σας θέλω.
2: Έρευνα είναι τώρα ήδη.
1: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκε σπορταράι. Εδώ. Ακού.
2: Τι είναι, ρέγκα?
1: Σπορταράι. Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών, των παντρεμένων, δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
2: Ποιος?
1: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
2: Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

τώρα ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Με το Β' θα παίξω.
3: Με το Β'.
4: Το έπαθαν όλοι όταν ήταν τον Τιτανικό. Το κάνει ένα λιοντάρι.
2: Βρυχάτε.
4: Πάνε πολύ πίσω από αυτό για μπαλαμούτι.
2: Βρυσάκι.
4: Είναι στρογγυλό και σου αρέσει να βάζεις το δάχτυλό σου μέσα.
2: Στη βρύση.
4: Είναι μεγάλη και τριχωτή.
2: Ένα βόδι.
4: Έλα ρε Μαρία, τι να κάνω ρε Μαρία.
2: Είναι μεγάλο και τριχωτό.
4: Η βούρτσα.
2: Ποια βούρτσα ρε Γιώργο. Γιατί γελάς, δεν
4: καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχετε δει, πόσο είναι, τόση είναι η βούρτσα.
2: Είναι μεγάλη και τριχωτή η βούρτσα.
4: Δηλαδή συγγνώμη, 17 πόντι τι μικρό.
2: Με κλέβεις.
4: Δεν ήξερα ότι για σένα το 17 πόντι είναι μικρό.
2: Γιώργο, να μου κάνεις τη χάρη αγόρι μου.
4: Εγώ.
2: Δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
7: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Mm. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε.
2: Ναι.
1: Μπράβο, έχασες.
2: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
1: Ωραία. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
1: Ρε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
2: Για μου ότι ξεκινάμε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Shock FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Shock FM 104,8.

Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει και το αντιγράφει.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Ό,τι

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο?
2: Ναι.
1: Μαρία Τρυπητάκη ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο.
2: Ναι.
1: Το τρέιλερ του συγκεκριμένο, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843 κάθετος του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας και το τρέιλερ αυτό δεν έχει περαστεί κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
2: Λίτσα.
3: Βαγγέλη,
1: γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπες, με άφησες εκεί πέρα λίγο.
3: Να κάνω μια ερώτηση, ρε Βαγγέλη, έτσι από περιέργεια. Το Λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισες? Όλοι το ίδιο καταλάβαμε. Θα το γράψεις ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσεις έτσι μόνο Λίτσα.
2: Ναι, θα το γράψω, θα το βάλω και το μπροστά και το κάπα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κάπα.
3: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το Λίτσα.
1: Από το Ευαγγελίτσα.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.
4: Yo, ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη σπίτσα σαν τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
7: Αλυμπινίσεις, hey!
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

φτάσει να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμή, μες στη στάχτη θα βρεις

0: έρχεται.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
2: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
3: Oh no.
2: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την...
3: Πώς καλά!
2: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το...
3: Ποιο?
2: Το αίσθημα αγάπης.
3: Πώς καλά, ρε!
2: Άνοιξα την παλάμη μου και τίναξα μαλλί.
3: Ποιο μαλλί?
2: Και έγειρα, σου ρούφηξα, μωρό μου, το...
3: Ποιο?
2: Φιλί.
3: Ρε, είσαι καλά!
2: Μεγάλος είναι ο έρωτας που έχω...
3: Πώς πάει αυτό το πείμα?
2: Στην ψυχή. Και ακόμα μεγαλύτερη με πνίγει...
3: Μην το πεις!
2: Η φυγή.
3: Ρε, είναι βλαμμένο το παιδί. Ρε, δεν μπορώ.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Χρήστος.
1: Ναι, ο ίδιος, ναι.
2: Μαρίκα Λιραράκη ονομάζομαι. Θέλω να τυπώσω κάτι μπλουζάκια, μπορείτε να με βοηθήσετε?
1: Ναι, για πείτε μου, τι θέλετε.
2: Εγώ ετοιμάζω ένα μπατσελορέτ και θέλουμε να τυπώσουμε μπλουζάκια. Έχουμε το μόριο του άντρα της κοπέλας που ετοιμάζεται να κάνει το μπατσελορέτ και τυπώνουμε.
1: Ναι, τυπώνουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Εμείς άμα σας στείλουμε το μόριο του σε JPEG, μπορείτε να μας το τυπώσετε?
1: Μπορούμε, ναι.
2: Ωραία. Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
1: 710 μπλουζάκια, κατά πόσα άτομα θα έχετε?
2: Είναι γνωστός ο συγκεκριμένος. Έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα το κάνουν μαζί.
1: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι, υπέροχα.
2: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο, το του κυρίου αυτό το. Το τέτοιο.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάτε.
2: Όχι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σας πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποια είναι.
1: Θέλω τη φωτογραφία να τη δω. Ναι, ναι, γιατί όχι.
2: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά. Τον ξέρετε. Είναι αυτός που κάνει τα βιντεάκια. Και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
1: Αμάν, μωρέ τον άνθρωπο, τον βγάλετε φωτογραφία.
2: Τι τιμή έχει αυτό.
1: Πάμε, μωρέ, να σας στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σας στείλω μια προσφορά.
2: Να σας δώσω λίγο το mail μου. mi.butchi@cafem.gr.
3: Μήπως, ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο.
1: Όσο μεγάλο θέλετε.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.
4: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα από τον Αλυμπινή Συλλόγο?
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα, σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε
2: με χαλά. Πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας, λέει, με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να της πει ο Μάκης, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνει και 3-4.
2: Έχεις δίκιο, στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
1: η άλλη, από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνω.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία, ο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Πού πάμε μετά?
8: Στείλε location.
7: Red Rose Cafe.
8: Κρέπα.
7: Ναι.
8: Μπέργκερ.
7: Εννοείται.
8: Και μετά story.
7: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
8: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 7. Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: πολύ. Είστε και γάμματα, παιδιά.
1: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπρέσει για να πας στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώς σας ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θες.
3: Πάχινα, τι πιστεύεις?
5: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
2: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ,
6: πρόεδρε.
2: Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
6: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
7: Ακούω τα ανεκδότα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανεκδότα του.
8: Ποιο περιστάσει στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
9: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtone.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
10: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
11: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
12: Γιώργος και Μαρία.
13: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
14: Κρήτη.
15: Είμαι από την Κάρα.
16: Θεσσαλονίκη.
17: Ιωάννη.
18: Καβάλα.
19: Την Ακλειοκρήτη.
20: Σοφάλος Καρδίτσας.
21: Προεδρία.
22: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
23: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
24: Από Ρόδο.
25: Από το Μαρούσι.
26: Από την όμορφη Καστοριά.
27: Στο καφέ Morning Show.
28: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
29: Η γριά κότα έχει το
28: ζουμί. Με είπε 300.
12: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
13: Γιώργος και Μαρία.
12: Τα δώρα.

0: ξαναζήσει το σύντροφό σου
1: ναι.
0: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα, ε.
2: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
3: Ό,τι θέλεις για σένα θα κάνω. Ένα χέρι μου πεις.

0: παιδιά, καλημέρα, τι κάνετε. Πώς είστε, Παρασκευή σήμερα, επιτέλους ήρθε η Παρασκευή.
1: Α, τι φάγαμε την εβδομάδα.
0: 9 Οκτωβρίου, Μαρία Μπούτσικα απέναντί μου.
1: Γιώργος Καρτελιάς απέναντί μου, καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα, τι ωραία. Καλά, γιατί τρίβεις τα χέρια σου, δεν έχει έξω κρύο.
0: Όχι, είναι ότι ξυπνήσαμε και είμαστε καλά. Α. Πρέπει να είναι κάτι έξω, πρέπει να έχει χιόνια στον καμπαναριό και
1: τι
0: να.
1: Τι ωραία που θα ήταν αν είχε χιονίσει. Ένα θα πω, εγώ το περιμένω. Φέτος λέει ναι, θα έχει βαρύ χειμώνα.
0: Πού το είδες αυτό, γιατί είδα και εγώ, διάβασα τα ημερομήνια και είδα μετεωρολόγους και λέει θα έχουμε έναν από του, σαν τον περσινό χειμώνα, τίποτα το ιδιαίτερο και ίσως και δεν δούμε καν χιόνια μέσα στην.
1: Ιανουάριο-Φεβρουάριο διάβασα ότι θα γίνει πανικός.
0: Πού, από βροχές, ναι.
1: Γενικά, από χάλια, κρύο κτλ.
0: Πού το είδες αυτό.
1: Εκεί μάλλον που δεν το είδες εσύ.
0: Είναι αφάλου είδα εγώ.
1: Τι ξέρω.
0: Εγώ είδα ότι θα έχουμε έναν ήπιο καλό χειμώνα.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Καλά,
1: να...
0: θα το ζήσουμε κιόλας, μην νομίζετε.
1: Να δούμε ποιος έχει δίκιο τέλος πάντων.
0: Ποιος μετεωρολόγος το είπε, ο δικός σου, ποιος το έγραφε.
1: Εγώ σε άρθρο το διάβασα.
0: Ναι, λένε ο τάδε μετεωρολόγος είπε το τάδε. Πού? Γιατί τα ημερομήνια δεν πέφτουν έξω.
1: Πώς πιστεύεις ότι εγώ κάτσα να δω το όνομα αυτού
0: ξέρω,
1: που
0: έγραψε. Ρωτάω, το
1: διάβασες. Βαρύς χειμώνας λέει θα πλήξει την Ευρώπη.
0: Εντάξει, η Ευρώπη δεν είμαστε μόνο εμείς.
1: Μα και εμάς είχε μέσα, ρε Γιώργο. Και εμάς είχε. Δηλαδή, άσε μας να πιστέψουμε το όνειρο.
0: Ποιο είναι το όνειρο, μονέ,
1: ότι δεν θα κάνουμε εκπομπή γιατί δεν έχουμε αποκλειστεί.
0: Τι θα κάνουμε?
1: Δεν θα κάνουμε εκπομπή γιατί θα έχουμε
0: γιατί?
1: Αποκλειστεί.
0: Θα αποκλειστούν οι σκάλες και δεν θα μπορούμε να κατέβουμε έναν όροφο. Η βασιλική μου δεν θα έρχεται. Άρα πρέπει γρήγορα να μετακομίσεις κάπου που πρέπει να έρχεσαι ο δικός, ναι, για να πούμε ότι αποκλείστηκες και δεν μπορείς να έρθεις.
1: Ναι. Πού θα ήταν, σε ποια περιοχή θα ήταν καλά να μετακομίσεις?
0: Τρία τετράγωνα πιο πέρα, ας πούμε. Τι να σου πω τώρα εγώ.
1: Εύκολο και αυτό.
0: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Πρώτη θέση, γουστάρεις χιόνια μέσα στην πόλη και να μην μπορείς να κουνηθείς να πας πουθενά ή δεν γουστάρεις καθόλου? Τι προτιμάς, 697-800-1048?

0: 76 μέρες και 17 ώρες. Να πας στη Γερμανία, λέει ο φίλος ο Νίκος, αν θέλει χιόνια, γιατί δεν σε τραβήξανε, λέει, πέρσι, και να πας σε φιλοξενή εκεί, να τα αλλάξετε.
1: Δεν θυμάμαι καθόλου τι είχατε τραβήξει πέρσι, τι μπορεί να έγινε. Περαστικά. Εγώ απλά να σας πω κάτι. Δεν μιλάω για αποκλεισμό, δεν μιλάω για το the day after tomorrow. Μιλάω για το χιόνι αυτό που καθαρίζει την ψυχή μας, τη λευκότητα, την παιδικότητα που μπορεί να βγάλει.
0: Πήγαινε μια βόλτα στα χιόνια.
1: Συγκεκριμένη ημέρα. Όχι, ρε, θέλω να ξυπνήσω και να χιονίζει εδώ, στο σπίτι μου, στο μέρος που μένω. Δεν θέλω να πάω κάπου, να ξενιτευτώ. Όχι, να ανοίξω το μπατζούρι και να κάνει και να φαίνεται από το λαμπατήριο στο δρόμο, από το φανάρι, το χιόνι, το ψηλό χιόνο που πέφτει και...
0: Δεν ξέρω πού ζει, σε ποιο πλανήτη ζει.
1: Όλα είναι καθημερινότητα. Δηλαδή, τι είναι καθημερινότητα αυτά, ρε παιδιά.
0: Ακού, αν χιονίσει, η καθημερινότητα ξεχάσετε. Η κλασική καθημερινότητα. Δεν θα μπορεί να βγει από το στενό.
1: Εσύ είσαι καταστροφολόγο. Υπάρχει ένα χιόνι το οποίο έχει χιονίσει.
0: Δεν ξέρω σε ποια ταινία είσαι.
1: Καμία.
0: Στην πραγματικότητα δεν είσαι. Η αλήθεια είναι, γίνεται χαμός με το που τελειώσει το χιονάκι που το βλέπουμε και πέφτει. Μετά είμαστε με στην ταλαιπώρια. Αυτό λέει ο άνθρωπος.
1: Γιώργο. Συγγνώμη. Να το, θα το πω.
0: Ρε Βασιλική. Πες το, ρε Βασιλική. Θες χιόνι ή όχι?
2: Θέλω χιόνι.
0: Να αποκλειστείς όμως. Εκεί να κάτσεις σπίτι σου, να μην πάω πας πουθενά.
2: Ας κάτσω μία-δύο μέρες και μετά έχει χιόνι, αλλά να μπορούμε να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Α, πολλά θες. Ναι.
2: Όχι στη δουλειά.
0: πολλά θες.
1: Βασιλική μου, ταιριάζουμε υπερβολικά πάρα πολύ, το ψάξουμε αυτό.
0: Να κλείσετε ένα ωραίο ξενοδοχείο, να πάτε στα χιόνια να το ευχαριστηθείτε και να χιονίσει και να μην έχετε και κανένα φόβο.
1: Όχι,
0: και κανένα
1: θέλω να χιονίσει, να δω τι θα κάνεις.
0: Τι χιονίσει. Θα γκρινιάζω, γιατί θα μου πρίξετε όλοι τον έρωτα, γιατί δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Πήγε, δεν μπορούμε να πάμε από εδώ, δεν μπορούμε να πάμε από εκεί. Ανοίγουν τα στενά, σε καμιά εβδομάδα θα το ανοίξουν.
1: Να σε βοηθήσω, Βασιλική.
0: Γιατί έχουμε αποκλειστεί ήδη εμείς. Ακόμα ούτε βροχή δεν δίνει.
1: Βασιλική, να σε βοηθήσω λιγάκι και να σου πω ότι κατά τη διάρκεια των χιονιών έχουμε πολύ καλό σούπερ μάρκετ το οποίο σου φέρνει την παραγγελία στην πόρτα σου.
0: Πώς θα τη φέρει, Μαρή?
1: Θα σου είναι χιονολάστιχα, Γιώργο.
0: Τι λες, Μαρή Κούλη?
1: Αγωνιστικό χαιρετισμό στου φίλου μου που μου φέρνουν κάθε φορά.
0: Παιδιά, χιονίζει, θα πάρει η μπούτσικα. Βάλτε αλυσίδες, φέρτε τα 4x4, φέρτε χιονιστικά.
1: Η μπούτσικα πάντα παραγγέλνει. Δεν πάει η σούπερ μάρκετ. Σας έχω πει ότι δεν μπορώ να μετακινήσω αυτό το καρότσι μόνη μου.
0: Βλέπω να σκάνε λίτα delivery όλα πλέον και στον Αλυμπινίση, παιδιά. Θα έρχονται με.
1: Εκχιονιστικό. Α, το χιονιστικό.
0: Το μηχανάκι του χιονιού, πώς λέγεται.
1: Jet.
0: Όχι, jet ski είναι στη θάλασσα. Πώς λέγεται, ρε παιδιά του.
1: Jet δρόμο.
0: Όχι ρε. Πώς λέγεται, ρε παιδιά, το μηχανάκι του χιονιού? Μπάιλ είναι. Σνόμομπιλ. Το βρήκα. Σνόμομπιλ. Να πάρετε σνόμομπιλ να κόβουνε βόλτες. Γι' αυτό άμα χιονίσει, παιδιά, ο Αλυμπινής θα σου φέρει τον καφέ. Σας τον φέρει, ρε φίλε. Στο 22-210-64-36, ό,τι καιρό και να κάνει, και είσαι σαν την μπούτσικα που δεν θέλει να κουνηθεί και να πάρει το ζεστό της καφεδάκι.
1: 9 Οκτωβρίου μιλάμε για σνόμομπιλ και τον Αλυμπινής να μας φέρνει ζεστό καφέ.
0: Μπράβο. 22-210-64-36, παραγγέλνει τον καφέ σου τώρα που έχει καλό καιρό. Πάρ το να τον πιει, πάρε και το πρωινό σου. 22-210-64-36.
3: Με Γιώργο και Μαρία.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γελιό, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμα σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
5: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: λαλαλα.
1: Είμαι και εγώ περίεργος να δω τι τραγούδι θα έχουμε στο σημερινό μας λαλαλα. Ποιας δεκαετίας άραγε. 2-10-300-1048. Μόλις καταλάβεις το σημερινό μας λαλαλα και να κερδίσεις πολύ ωραία δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show.
2: Ανεβαστικό σήμερα το τραγούδι.
1: Ανεβαστικό.
2: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Ανέβα πάνω στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά.
2: Όχι,
1: για χαμπίμπι, για λελέλη, χόρεψέ μου, τσίφτε τέλει.
2: Υπάρχουν κι άλλα από αυτά που τα δύο.
1: Σε λατέρνα. Ένα, δύο, τρία και.
2: Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα,

0: λα λα λα λα λα.
1: Έχουμε και χορευτικό. 2-10-300-1048. Έλα, ευχολάκι, παιδιά. Ποιο είναι το σημερινό μας λα λα λα έτσι χορευτικό, χορευτικό που γίνεται χερτό. 2-10-300-1048.

0: 2, 10, 300 και 104. Μια μοναδική εκτέλεση σε περιμένει ακόμα στο σημερινό μας λαλαλα. Και αν είσαι έτοιμος να τραγουδήσεις, εδώ είμαστε. 1, 2, 3 και καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είσαι έτοιμη να τραγουδήσεις το λαλαλα της Μαρίας?
1: Ναι.
0: 1, 2, 3 και
1: τι τα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή. Να γελάς και να κλαις βράδυ και πρωί.
2: Αμήν!
0: Ναι, Σοφάκη, μείνε στην γραμμή.

0: Γιώργος και η Μαρία.
1: Και πάμε στην καθιερωμένη μας βολτίτσα, εκεί που θα κάνουμε το διάλειμμά μας. Θα αγοράσουμε το σνακ μας, θα πάρουμε το καφεδάκι μας, θα βρούμε όμως και προσφορές σε πατατάκια, σνακ και κρουασάν μόλτο με μόλις 1 ευρώ. Παιδιά, όλες οι γεύσεις μόλτο στα κρουασάν τα βρίσκεις μόνο με 1 ευρώ. Υπάρχουν γεύσεις εκεί έξω που ίσως δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε κρουασάν. Και καλό θα ήταν να πας σήμερα Παρασκευούλα, πριν πάρεις το delivery σου και πριν πας να δεις κάποια ταινία με την παρέα σου, την οικογένειά σου, πάρε και, τα κρουασανάκια αυτά τα μόλτο, να τα έχεις έτσι για γλύκισμα.
2: Λοιπόν,
1: ακριβώς με 1 ευρώ, στην πιάτσα του ταξί, στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, θα βρεις το τρελό περίπτερο. Σε περιμένουν απίστευτα πράγματα εκεί. Είναι σαν να μπαίνεις μέσα και να βρίσκεις έναν μικρό κόσμο από περίεργα πράγματα που βλέπεις και στο TikTok. Οπότε μία βόλτα στο τρελό περίπτερο και φυσικά λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.
2: Καλημέρα στο φίλο τον Λάμπρο που λέει καλημέρα παιδιά από το βροχερό Αγρίνιο. Ξεκινάει η Ελλάδα να βρέχει. Θα πούμε σε λίγο στον καιρό τι θα γίνει και ειδικά από Δευτέρα ξεκινάνε, λέει, οι βροχές οι έντονες. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά διανύουμε, λέει, ένα πουσουκού.
1: Ναι.
2: Με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
1: Βλακία.
2: Καλημέρα στην Ελευθερία, καλημέρα στον Μιλτιάδη, στον Γιώργο, στον Πέτρο από την Κατσαρόλα της Αγάπης. Καλημέρα Βάλ, γεια σου Γιάννη, γεια σου Νίκο, γεια σου Λίτσα, γεια σου Έλενα.
1: Δηλαδή πιστεύω όταν έχει μπει Οκτώβριος, ρε παιδί μου, και είσαι στα καλά του Οκτώβριου, δεν υπάρχει λόγος να έχει ζεστή θερμοκρασία. Δηλαδή ο Οκτώβριος είναι η αρχή των κρύων. Δηλαδή φέρτο μου, το θέλω.
2: Θα
1: δηλαδή
2: το φέρει
1: πια.
2: Τέλος Οκτώβριο.
1: Χθες ήμουν στην Αθήνα, παιδιά, φορούσα τζιν παντελόνι και ένα πουκαμισάκι και ένιωθα ότι βράζει η ψυχή μου μέσα.
2: Σήμερα να δει.
1: Σήμερα δεν θα πάω Αθήνα.
2: Ποιοι γιορτάζουν
1: σήμερα? Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στον Αβραάμ, Αβραμία, Λότι, Άκωβος, Ανδρόνικος, Αθανασία και Ποπλία.
2: Ποπλία, ναι. Μία Ποπλία να πάρει τηλέφωνο,
1: ναι.
2: Αν γιορτάζεις σήμερα και σε λένε Ποπλία, 2-10-300-148 θα σου δώσουμε δωράρα. Αν έχεις γενέθλια σήμερα μαζί με τον Τζον Λένον, τον Νίκο Χάνση Νικολάου, την Ανδριάνα Μπάμπαλη και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Χρόνια πολλά.
1: Α, χρόνια πολλά, θείο Λίο.
2: Λοιπόν, και σήμερα έχουμε περίεργα πράγματα στο σαν σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 1831 δολοφονήθηκε στον Ναύπλιο σε ηλικία 55 ετών ο πρώτος κυβερνήτης του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
1: Τον Καποδίστρια, λες. Ναι. Και βάλε τη μουσική από πίσω.
2: Αυτή είχα τώρα προχειριά πένθυμο εμβατήριο. Γιατί έχω κι άλλο θάνατο. Σαν σήμερα το 67.
1: Ναι.
2: Ο Ερνέστο Τσεκεβάρα, ο θρηλυκός επαναστάτης, εκτελείται. Σε ηλικία 39 ετών.
1: Πάντα το είχα απορία και ποιος θα μου το λύσει. Το τσε είναι το επίθετό του ή το γκεβάρα είναι το επίθετό του? Είναι τσε γκεβάρα.
2: Ερνέσο τσε γκεβάρα.
1: Κάποιος που καταλαβαίνει την ερώτηση και γνωρίζει και θα μου απαντήσει κανονικά.
2: Έχεις ρωτήσει ό,τι βλακία υπάρχει και δεν υπάρχει στο AI. Έτσι, φιλικά το ρωτάω. Δηλαδή αυτές τις απορίες.
1: Θα σταματήσει να ρωτάω αυτά. Αυτές τις απορίες τις ρωτάω σε σένα και στους ακροατές μας.
2: Αυτοί που μπορεί να μην ξέρουν, ας πούμε.
1: Κάποιος θα ξέρει εκεί έξω. Κάποιος έχει γνώση σε σχέση με εμάς τους αγνώμονες.
2: Και ρωτάω το, αντί να ρωτήσω, ας πούμε, τον συνάδελφό μου, το φίλο μου, τι φαΐ να φτιάξω σήμερα, ρωτάω το AI.
1: Σιγά μην σε ρωτήσω τι φαΐ θα φτιάξω
2: και
1: σήμερα,
2: ρωτάει, και δεν ρωτάει το AI πώς είναι το κανονικό όνομα του Τσεκεβάρα.
1: Και τέλος πάντων, εσύ που μας τα φέρνεις, γιατί δεν τα γνωρίζεις αυτά?
3: Τι ρωτάω, θα ρωτήσω λιγάκι.
1: Το τσε είναι μέρος του επιθέτου ή το έχουμε προσθέσει εμείς και σημαίνει κάτι? Τσεκεβάρα.
2: 697-800-1048, να στις λύσει κάποιος την απορία, γιατί όπως πάει σιγά σιγά θα πάμε σε πανεπιστήμιο την εκπομπή για να κάνει η Μαρία τις ερωτήσεις και τις απορίες της. Παγκόσμια μέρα ταχυδρομείων σήμερα, παγκόσμια μέρα αυγού. Πίτσα μπύρα σήμερα, παγκόσμια ημέρα. Πίτσα. Είναι πίτσα με μπυρίτσα. Λοιπόν, ναι. Εθνική μέρα μουχλιασμένου του ριουριού. Γιατί δεν το τρώτε, ναι, αυτό το πράγμα, δεν ξέρω.
1: Το τρώμε.
2: Ναι, γιατί το τρώτε, είπα ο άνθρωπος.
1: Γιατί δεν το τρώτε, είπες και είπα το τρώμε.
2: Γιατί το τρώτε, λέω αυτό. Το
1: τρώμε, υπέροχο.
2: Χάλια είναι να τρώτε μούχλα. Εθνική μέρα νοσηλευτών στην κτηνιατρική και η μέρα πρόληψης πυρκαγιών. Για τα δικά σου wake up call, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το μηνυματάκι σου, την φαρσούκλα σου, τι θέλεις να το πούμε, ωραία ερωτόλογα, όλα τα κάνουμε εμείς τα καλύτερα του τούτου της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τα έχουμε. Αν θες και εσύ να τα ακούσεις, στείλε τώρα το μηνυματάκι σου στο 697-800-1048. Ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Κι αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου.
5: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
12: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιείο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
13: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
14: Let's go!
15: Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
7: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστίλ πρωτόγερος και στο προστίλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστίλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστίλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
6: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και επειδή που θα πάει, παιδιά, θα χαλάσει και ο καιρός. Η λογική μας είναι δεν σταματάμε να χρησιμοποιούμε τη βεράντα μας με τα ζεστά μας τα τσαγάκια, με το βιβλίο μας, με τον τρόπο που θα παίξουμε με τα παιδάκια μας. Δεν σταματάει μόνο στο καλοκαίρι. Όχι, έχουμε το Θανάση Ρώση, ο οποίος θα μας φτιάξει τον εξωτερικό μας χώρο με τις πέργολες του, τα G-Zip Vertical Systems του, με τη σωστή μελέτη που θα κάνει για λύση σκίαση και μπορεί να μας κάνει και διάφορα πράγματα στο πόσο καιρό και πόσο άνετα θα χρησιμοποιήσουμε τόσο τη βεράντα μας όσο και τους επαγγελματικούς χώρους. Ο Θανάσης Ρώσης λοιπόν αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία, μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και σέρβις με ένα απλό μόνο τηλεφώνημα στο 698 50 69 798 και στο www.rosis.gr.
2: Και σας έχω, παιδιά, αποκλειστικά το νέο ρεπερτόριο της Άννας Βύση μετά τα ασφαλιστικά μέτρα του Νίκου Καρβέλα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το κακό χαμό όλοι ξέρουμε τι έχει γίνει, αλλά ποιο θα είναι το ρεπερτόριο της Άννας Βύση μετά τα ασφαλιστικά μέτρα του Νίκου Καρβέλα?
1: Έχει.

0: Έχει τραγούδια, παιδιά, η Άννα τώρα. Τι συζητάμε. Λοιπόν,
1: πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, παιδιά, γιατί η θερμοκρασία θα είναι υψηλή για σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την πόλη Καλκίδας, βαράμε 30 αριά. Πάμε σήμερα 28 με 30 και έτσι θα κυλήσει και το Σαββατοκύριακό μας με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Από Δευτέρα πέφτει η θερμοκρασία στους 22 με τσουρ Τρίτη ξεκινάνε οι βροχές. Μια βόλτα στην Αθήνα με ένα 28-29 σήμερα και αρκετή ηλιοφάνεια και κάπως έτσι θα είναι και η Θεσσαλονίκη με ένα 27 με πολύ αραιή συννεφιά.
0: Λοιπόν, σήμερα παιδιά Παρασκευούλα, μπορεί να είναι Παρασκευή, αλλά η μέρα δεν είναι εύκολη. Έχουμε τον Ερμή τον ανάδρομο, ο οποίος φέρνει δυσκολίες στις πρωινές ώρες και μπορεί να φέρει καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις και μπερδεμένα μηνύματα και αμφιβολίες. Μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις. Ποιο τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο σήμερα είναι Κρυή, Καρκίνη, Ζύγη και Γόκερη.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Ήρθε η αγαπημένη σου ώρα να βρεις το ζώδιο που δεν θα υποθεί. Το ζώδιο που θα πηδήσουμε και σήμερα. Ένα από τα 12 θα είναι και κερδίζεις διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. 2-10-300-1048 μόλις καταλάβεις το πηδημένο ζώδιο της ημέρας.
2: Σκορπιέ, η ανάδρομη Αφροδίτη και ο Έρμης στο ζώδιο σου συνεχίζουν να φέρνουν στην επιφάνεια παλιές σκέψεις, συναισθήματα και ερωτήματα γύρω από τη σχέση σου. Γι' αυτό μπορεί να θελήσεις να επιστρέψεις σε μια συζήτηση που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ όπως έπρεπε. Η μέρα σου 1-7.
1: Τέλεια, καλά θα πάει αυτό δηλαδή.
2: Λιονταράκι, σταμάτα, λιονταράκι. Η κοινωνική μας διάθεση ανεβαίνει και μπορούμε να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των άλλων με τον τρόπο μας και με τον τρόπο που εκφραζόμαστε. Η μέρα μας 1-8. Εγώ και ρε, η μέρα μπορεί να φέρει αυξημένες επαγγελματικές απαιτήσεις, την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε τις ευθύνες απέναντι σε άλλους. Κάτι που ίσως σε κουράσει περισσότερο από όσο περίμενες η μέρα σου 1-7. Λοιπόν, υδροχόε, η μέρα σε βοηθά να δεις μια κατάσταση από διαφορετική οπτική και να βρεις ενδιαφέρουσες λύσεις σε ένα θέμα που μέχρι τώρα έμοιαζε κολλημένο, η μέρα σου 1-8. Παρθένε, η σελήνη αποχωρεί από το ζώδιό σου και σε βοηθά να χαλαρώσεις λίγο από την ανάγκη να ελέγχεις κάθε λεπτομέρεια, δίνοντάς σου την ευκαιρία να δεις πιο καθαρά τι έχει πραγματικά σημασία, η μέρα σου 1-8. Ψαράκια, σήμερα μπορεί να νιώσεις πιο έντονα τις διαθέσεις των ανθρώπων γύρω σου και να αναρωτηθείς αν μια σχέση σου προσφέρει την ασφάλεια και την ειλικρίνεια που χρειάζεσαι, η μέρα σου 1-7. Ταύρε, η μέρα σε βοηθά να βρεις πιο έξυπνες λύσεις σε πρακτικά θέματα και να ασχοληθείς με πράγματα που σου προσφέρουν σταθερότητα και ασφάλεια, η μέρα σου 1-8. Ζήγε, με τη σελήνη στο ζώδιό σου αισθάνεσαι ότι μπορείς να ξαναβρεις την ισορροπία σου και να ασχοληθείς περισσότερο με τις δικές σου ανάγκες, την εμφάνισή σου και τους ανθρώπους που αγαπάς, η μέρα σου 1-9. Δίδυμε, έχεις διάθεση να επικοινωνήσεις, όμως πρόσεξε τις πρωινές ώρες.
1: Πρόσεξε πού θα επικοινωνήσεις, γιατί δεν τα βλέπω καλά.
2: Όταν μπορεί να υπάρξει σύγχυση ή μια παρεξήγηση που δεν αξίζει να πάρει διαστάσεις, η μέρα σου 1-7.
1: Αλλού θα επικοινωνήσεις.
2: Τόξο ότι η Παρασκευή ευνοεί τις παρέες, τις κοινωνικές επαφές και τις συζητήσεις που μπορούν να σου ανοίξουν νέους ορίζοντες, ενώ ένας φίλος μπορεί να σου δώσει μια ιδέα που αξίζει να εξετάσεις, η μέρα σου 1-8. Και καρκίνε, μπορεί να αισθανθείς ότι οι απαιτήσεις των άλλων είναι περισσότερες από όσες μπορείς να διαχειριστείς, ειδικά αν προσπαθείς να κρατήσεις όλους ευχαριστημένους, η μέρα σου 1-7.
1: Για να δούμε τελικά όμως ποιο είναι, παιδιά, το πηδημένο ζώδιο της ημέρας. Το ζώδιο που θα σου δώσει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια να δεις όποια ταινία θέλεις και εσύ. Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα. Τι ζώδιο πήδησε η Μαρία?
3: Τον κρυό.
1: Τον κρυό.
2: Και πολύ σωστά τα λες.
1: Είσαι κρυαράκι κι εσύ?
3: Όχι, δίδυμο.
1: Α, δίδυμα. Μήπως ξέρεις τι έλεγε για το δίδυμο?
3: Δίδυμο. Α, όχι.
1: Α, ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ, ρε Δέσποινα, μου μείνεις στη γραμμή για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Κρύε, η Παρασκευή σε βάζει να ασχοληθείς περισσότερο με τη σχέση σου και να καταλάβεις αν υπάρχει πραγματική ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που δίνεις και σε αυτά που παίρνεις. Η μέρα σου 1-7.

0: καλημέρα. Θέλω να πω καλημέρα στη φίλη την Ελένη και στους γονείς της Δημήτρη και Κυριακή που μας ακούνε και έχουν μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη αγάπη στη Γεωργίτσα.
1: Θα έρθει, παιδιά, θα έρθει 10 και 4.
2: Δώσε το κούνα, το κορμί σου, το φοιτή σου, από πρώτη επιζωή σου.
1: Πάμε, πάμε.
0: Θέλω να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, αλλά ντρέπομαι.
1: Θες, ρε, Γιώργο.
0: Θέλω να σου πω κάτι, αλλά ντρέπομαι.
1: Κι εγώ το ίδιο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Α, ωραία, θες να το πούμε μαζί.
1: Άντε, πάμε.
0: 1, 2, 3. Έκλασα.
1: Σιλήθιος. Είμαι σίγουρη πια.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το
0: λαλαλα σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ανανέωστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
5: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
11: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
12: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
13: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
14: Κατάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Με Γιώργο και Μαρία.
16: Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
15: Σοκαφέ Morning Show.
16: Μόνο αυτό.
15: Σοκαφέ 104,8.

0: τόπο, παιδιά, τι γίνεται.
1: Σήμερα δεν θα πάει καλά αυτό.
0: Δεν θα συνεννοηθούμε σήμερα, παιδιά. 2-10-300-1048. Αν είσαι στο TikTok, δεν ξέρω τι καταλαβαίνεις από αυτά που λέμε.
1: Παρ' όλα αυτά, πάει πάρα πολύ καλά η απάντηση.
0: Καλημέρα, Θηρίο μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα. Το σκόρ είναι 4-0. Και αυτό έλεγα προηγουμένως. Όσο ήμασταν ανοιχτά στο TikTok, πρώτον πάτε για πεντάποντο. Δεύτερον, το ποσοστό που θα παίξουμε σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και η ερώτηση, εκτός από πανεύκολη, είναι και στην Ελλάδα. Οπότε το έχει κάνει ο μέσος Έλληνας, πιστεύω, σίγουρα στη ζωή του. Τι να σου πω, και τρεις φορές. Εγώ, ας πούμε, το έχω κάνει πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο. Το 21% είπε ότι αυτό τρώει κάποιος όταν γυρίζει μετά από ξενύχτη στο σπίτι, πεινασμένος μετά τα μεσάνυχτα. Ποιο είναι αυτό το πράγμα το οποίο το έχει στο ψυγείο, είτε σε ταπεράκι, είτε σε κάτι έτσι. Είναι τρία τα υλικά που ψάχνω.
0: Το φτιάχνει ή έχει τα τρία υλικά και τα ενώνει εκείνη την ώρα, 2 η ώρα το βράδυ?
1: Έχει τα τρία υλικά και τα ενώνει το βράδυ.
0: Γιατί μπορεί να είναι το μεσημεριανό.
1: Θα μπορούσα να μην πω και τίποτα.
0: Να το ζεστάνω, ας πούμε. Να είναι τα μακαρόνια με κιμά που είχα το μεσημέρι, βγάζω και ψωμάκι και τρώω.
1: Ωραία. Τρίπτυχο θέλω. Τρίπτυχο θέλω.
0: Μακαρόνια, τυρί, κιμά.
1: Άφησε με να ολοκληρώσω. Αν μου πεις τοστ, θέλω ψωμί του τοστ, κασέρι, γαλοπούλα. Εντάξει, θέλω να μου πεις τρία πράγματα τα οποία απάντησε ο μέσος Έλληνας. Το 21% ότι το τρώει όταν είναι πεινασμένος μετά από ξενύχτη βραδινό.
0: Ένα θα σας πω, πάμε για πεντάποντο.
1: Ισχύει.
0: Μετά τη σημερινή ερώτηση και απαντήσεις που θα δοθούν, θα είναι 9-0. Χάνουμε 4.
1: Παιδιά, έχω δώσει πολύ καλή βοήθεια σήμερα. Όπως λέει και η Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα από την κρύα Σάμο.
0: Καλημέρα στη Σάμο.
1: Βρέχει.
2: Όχι, αλλά έχει 12 βαθμούς. Είναι
0: τέλεια.
2: Κρύο.
0: Τέλεια. Ωραία είναι.
1: Θα ήθελα να ήμουν εκεί.
0: Εσύ ξενυχτάς τώρα στη Σάμο. Γυρνάς κατά τις 2 ώρα το βράδυ σπίτι σου. Τι φτιάνεις να φας με τρία υλικά?
2: Κοίταξε να δεις, εγώ συνήθως είμαι καβατζωμένη από πιο πριν.
1: Ναι.
2: Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις κάνω, ας πούμε, μια κοτοσουπίτσα, μακαρονάκια με σάλτσα και ξέρεις, είμαι έτοιμη, ρε παιδί μου.
0: Ετοιμοπόλεμη, ναι.
1: Ωραία.
2: Αλλά τώρα για αυτό που μου λέει η Μαρία εδώ πέρα, σκέφτηκα να είναι ψωμάκι, ντομάτα και παριζάκι.
1: Ντομάτα, παριζάκι, κρύο εννοείς?
0: Ανάλογα αν μπορώ να βρω την τοστιέρα.
1: Δεν είπα να είσαι ντύρλα. Είπα να έχεις λιγάκι πιει. Μαρίνα, ο συνδυασμός ψωμί, ντομάτα, παριζάκι. Είναι λάθος. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, ρε Μαρινάκη. Καλημέρα. Καλή δροσιά. Μήπως είναι κάτι... Μετά τις 2 η ώρα το βράδυ γυρνάς στο σπίτι και θες να φας κάτι πολύ περιποιημένο, σωστά?
1: Ναι.
0: Και σίγουρα έχει λουκάνικο.
1: Δεν καταλαβαίνω τι μου λες.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
3: Καλημέρα.
0: Αγάπη μου, για πες ρε Δήμητρα μου, εσύ τι τρως όταν γυρνάς από ξενύχτη στο σπίτι?
1: Ξεκινήσαμε και τα αγάπη μου.
3: Και είναι και τρία τα υλικά, εγώ φταίω μετά.
1: Δήμητρα.
0: Τρία είναι αυτά,
1: τρία
0: που θα πάνε.
3: Μπράβο, Μαρία.
0: Τρία τρώμε το βράδυ. Άλλοι δίνουν τρία, άλλοι τρώνε τρία.
3: Λοιπόν, μήπως είναι το ψωμάκι, το τυράκι, τη γαλοπούλα?
0: Το λουκάνικο πού το πήγες? Α, είναι στην κρεβατοκάμαρα.
3: Το φάγα, θα κοιτά.
1: Λοιπόν, ψωμί, τυρί, γαλοπούλα σε τόστ.
3: Ναι.
1: Ζεστό δηλαδή?
3: Όχι, κρύο.
1: Α, κρύο.
3: Έτσι, παίρνω ψωμί, τυρί και γαλοπούλα.
0: Πού κουράγιο τώρα ζεσταίνουμε?
1: Λοιπόν, Δήμητρα μου, μου αρέσει το τρίπτυχο που έχεις μόλις πει. Θα πω, επειδή βλέπω και πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι delivery, θα πω ότι δεν είναι delivery, είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε στο σπίτι. Δεν χρειάζονται συγκεκριμένη παρασκευή, δηλαδή είναι έτοιμα να φαγωθούν έτσι όπως είναι. Δήμητρα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
3: Βγάλε δημητριακά και αμπέλη.
0: Τώρα ξαναπάρε και την τόση. Γεια σου, Δήμητρα, καλημέρα.
1: Να δώσω άλλη μια βοήθεια τώρα για να μην λέτε ότι δεν δίνω και βοήθειες. Με πολύ ψηλό ποσοστό είναι ο συνδυασμός που ψάχνουμε, είναι αλμυρός.
0: Αλμυρός. Άρα σίγουρα θα έχει μέσα ζαμπονοτήρι. Καλημέρα, Διονύση.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Διονύση μου. Τι τρως κατά τις 2 ώρα το βράδυ την ώρα που είσαι σπίτι και έχεις τρία υλικά στο ψυγείο και λες, πάμε, το έχουμε να τσιμπήσουμε κάτι?
4: Αν δεν θα είναι τρία, θα είναι 12. Αν είναι τόστ με ζαμπόν και τυρί. Γιατί ένα τόστ τίποτα πρέπει να είναι 4.
1: Ναι. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει και κάτι σε σάλτσα σε αυτό το συνδυασμό. Δεν ξέρω, για πείτε ρε παιδιά, για πείτε.
4: Ναι, είμαι Φιλαδέλφια.
1: Ωραία. Πες τα υλικά σου.
4: Ωραία. Θα πω ψωμάκι ή βασικά θα πω κριτσίνι με Φιλαδέλφια και τυρί.
1: Κριτσίνι, Φιλαδέλφια, τυρί, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου Διονύση, καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπως είναι hot dog? Ψωμάκι, λουκανικάκι και τσαπάκι. Είπε τρία υλικά. Είπε τρία υλικά. Τώρα τη σώζα να τι πιάνω από μία ή να τι πιάνω.
1: Έχει νόημα με το συγκεκριμένο που αποφασίζουμε να φάμε. Δηλαδή, εγώ και καθ' όλη τη διάρκεια που ήμουν φοιτήτρια το έτρωγα. Περίεργο. Και επίση τώρα, μετά από κάποια έξοδο, θα υπάρχει πάντα ο συνδυασμό αυτό στο σπίτι. Θέλω να φύγετε λίγο από το ψωμί. Κάντε κάτι άλλο σε συνδυασμό. Δοκιμάστε και κάτι διαφορετικό.
0: Για να μα πιάσει λίγο, άμα δεν έχει λίγο ψωμάκι. Τι βάζω, παξιμάδι, τι φτιάχνω, ντάκο, φτιάχνω.
1: Τρία υλικά ψάχνω, ρε παιδιά. Τρία υλικά.
0: Τρία υλικά, ρε Αθηνά. Αθηνά!
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Αθηνά μου. Για πες το.
5: Αφού είπες όχι ψωμάκι, θα πάω με παξιμάδι, φέτα και ντομάτα.
1: Ωραία, παραμένουμε στο παξιμάδι.
0: Θα σε πιάσει πονοκέφαλο στο να τρως παξιμάδι.
1: Παξιμάδι, φέτα και ντομάτα. Αυτό είπες.
5: Ναι.
1: Ωραία, να σας πω κάτι. Θα το παίξουμε διαφορετικά. Εάν βρείτε κάποιο από όλα τα υλικά, θα σας πω ότι ένα από τα τρία είναι το σωστό. Αθηνά μου, ένα από τα τρία που είπες είναι το σωστό. Αλλά θα ήθελα να βγάλετε οτιδήποτε σε ψωμί. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Τι είπες, ρε Αθηνά, να τα σημειώσω. Αθηνά! Έκλεισε. Ρε Αθηνά! Ρε Αθηνά! Παξιμάδι, ντομάτα και.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Έλα, ρε Αθηνά! Αντρέα.
6: Καλημέρα, Παρασκευή!
0: Έτσι ρε, Αντρέα μου, έτσι ρε, Αντρέα.
6: Δώσε πόνο!
0: Για πες ρε, Αντρέα, τι τρώμε?
6: Λοιπόν, μετά το ξενύχτη, τι τρώμε? Αυτό το 20%.
1: Ναι.
6: Επειδή τη χάνει να το τρώω κι εγώ αυτό το πράγμα, ναι. Διότι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να φάω βαρύ, μετά τα μπουζούκια υπάρχουν κάτι κουλουράδες απ' έξω και τρώμε κουλούρι Θεσσαλονίκης.
0: Τέλεια.
6: Με τυράκι λαβαστηρί.
0: Ωραία. Ναι, αλλά εμείς το έχουμε σπίτι.
1: Το έχουμε στο σπίτι, ρε Αντρέα. Ακολούθε λίγο.
6: Ατόμου στο σπίτι. Ατόμου δεν το άκουσα, ρε παιδιά. Με αφωνήσατε τα τηλέφωνα των πελατών, ρε παιδιά. Δεύτερη ευκαιρία. Λόγω γενεθλίων, δεύτερη ευκαιρία έχω.
0: Έχεις. Έχεις γενέθλια σήμερα.
6: Ναι, 9 Οκτώβρη. Πάω από δώσε, δώσε, δώσε.
0: Να μας κεράσεις, Αντρέα, σήμερα να μας κεράσεις.
6: Θα σας κεράσω, θα φέρω από τον Τόλι γλυκά. Από τον Τόλι γλυκά.
0: Ωραία, ξενυχτάς, τι τρως όταν γυρνάς στο σπίτι και έχεις το ψυγείο?
6: Αυγό, ένα αυγό.
0: Ένα αυγό.
1: Ένα αυγό.
6: Αυτό μου φετώ, ή τόστ. Τόστ ή αυγό, τόστ, ένα τόστ. Ένα τόστ.
1: Δεν μπορώ, ροζκουβάς είναι δικό σου, Ανδρέα, έχασε.
6: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Πολύ χρόνος, Ανδρέα μου, πολύ χρόνος, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μέχρι τώρα έχει υποθεί ένα υλικό το οποίο ανήκει στην τριάδα, δεν έχουμε βρει ακόμα το υλικό.
0: Μήπως είναι παξιμάδι, Φιλαδέλφια και αγκουράκι?
1: Τίποτα από όλα αυτά που λες δεν είναι μέσα στα...
0: Αφαιρέστε το παξιμάδι!
1: Αφαιρέστε! Το αγκουράκι και το αγκουράκι αφαιρέστε!
0: Καλημέρα, Ανά Μαρία.
7: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ψάχνουμε τρία υλικά τα οποία τα έχουμε στο σπίτι, τα τρώμε τα μεσάνυχτα.
7: Τα μεσάνυχτα. Τώρα επειδή η Μαρία είπε να φύγουμε και από το ψωμί.
1: Μπράβο.
7: Και είπε ότι ήταν και έτοιμο. Εγώ θα πω το κλασικό, είπε και για φοιτήτρια το τρώγε, μακαρόνια, κέτσαπ και τυρί.
1: Το τυρί τι τυρί είναι?
0: Φέτα.
7: Φέτα, κεφαλοτήρι θα πω εγώ, τριμμένο και μακαρόνια.
1: Φέτα, κεφαλοτήρι, πες μου ξανά το συνδυασμό, έχασα το ένα υλικό.
7: Μακαρόνια, κέτσαπ και τυρί.
1: Πάρτο ρε Άννα Μαρία, πάρτο.
0: Τι το πήραμε?
7: Αλήθεια!
0: Στο παρά 20 Άννα Μαρία! Δεν έχει ξαναγίνει το τελευταίο χρόνο να κερδίσουμε τόσο νωρίς ποτέ. Μπράβο ρε Άννα Μαρία μου, μακαρόνια και έτσι με τυρί και πήγα να πω.
7: Είναι και αγαπημένο μου.
0: Το τρώγαμε όταν ήμασταν παιδάκια.
7: Και με κέτσαπ κύκνο κιόλα στο μπουκαλάκι του γυάλινου.
0: Μπράβο, μπράβο που πάρα και στον πάτο να μπα και βγάλει καθόλου. Μπράβο, ρε Ανά Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανά Μαρία μου, που περιμένει για τα δωράκια σου. Τι έγινε, ρε Θήριο?
1: Είπα εγώ πολύ ψηλό ποσοστό, πολλέ βοήθειε.
0: Τι έγινε, ρε Θήριο? Τσούζι, τσούζι και πονή. Μπήκε το πεντάρι. Μπαμ!

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
0: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: και Μαρία.
1: Και σήμερα Παρασκευούλα, παιδιά, είναι η κατάλληλη μέρα για να πάρουμε delivery απ' έξω και πού αλλού θα γυρίσει το κεφάλι και θα δει την πινσαρία του Αλιμπινίση να σε περιμένει να έχει ανοίξει με τον ωραίο τη τον ξυλόφουρνο και να ετοιμάσει τι καλύτερε πιτσάρε για εσένα. Έχουμε ζυμαρικά, έχουμε σαλάτε, έχουμε πίτσε πενιρλί, έχουμε και πίνσα club sandwich, η οποία είναι καταπληκτική γιατί έχουμε με γύρω χοιρινό και γύρω κοτόπουλο. Τώρα από πίτσε θα βρει τι καλύτερε γιατί έχουμε πίτσα special, πίτσα μαργαρίτα. Και θα σου πω ότι αν δεν έχεις δοκιμάσει τα ζυμαρικά καρμπονάρα με ό,τι σπαγκέτι και αν θέλεις, χάνεις και ένα μόνο τηλεφώνημα μπορείς να το έχεις και σήμερα το απόγευμα, το βραδάκι, ό,τι ώρα και αν θέλεις, στην πόρτα σου. 22-2-10-25-20 ή περνάς και από Ελευθερίου Βενιζέλου 6 να την παραλάβεις.
2: Και έχει βγει ένα νέο κολπάκι, λέει, για τις γυναίκες οι οποίες κρύβουν την ηλικία τους, πώς θα το καταλάβεις και πώς θα μάθεις την πραγματική τους ηλικία.
1: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
2: Θες να μου πεις πόσο χρόνο θα ήσουν αν έλεγες την ηλικία σου ανάποδα? Έλα Μαρή, μια ώρα δεν
1: ξέρει. Πάμε ξανά, πάμε ξανά.
2: Πόσο χρονών θα ήσουν αν έγραφε την ηλικία σου ανάποδα?
1: Ωραία, 53.
2: Τι 53?
1: 53.
2: 35, τώρα το έχει αλλάξει.
1: Γιατί?
2: 53, άρα είσαι 35.
1: Ναι.
2: 35 είσαι.
1: Χαζό είσαι.
2: Α, οπότε εγώ έμαθα τώρα την ηλικία την πραγματική. Είδες?
1: Πας καλά ρε Γιώργο. Αυτό ήταν το κολπάκι.
2: Ναι, ρε, γιατί εκείνη την ώρα το μυαλό δεν σκέφτεται να πει ψεύτικη ηλικία για να το κάνει ανάποδα. Σου είπα έναν τρόπο που θα μάθει την πραγματική ηλικία τη γυναίκα χωρίς να στην πει.
1: Εσύ πόσο χρόνο είναι να το κάνουμε εσύ?
2: Άμα ήμουνα 74.
1: Ωραία.
2: Εσύ βασιλική, αν ήταν η ηλικία σου ανάποδα, τι ηλικία θα είχε?
3: 42.
2: Όλοι προς τα πάνω δεύουμε, έτσι. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Αν έγραφε την ηλικία σου ανάποδα, πόσο χρόνο θα ήσουν? 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
4: Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Σοκαφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
4: Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
5: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: πληρώσει.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
10: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, Οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
9: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί Ολιάτης.
11: Πού πάμε μετά?
12: Στείλε location.
11: Red Rose Cafe.
12: Κρέπα.
11: Ναι.
12: Μπέργκερ.
11: Εννοείται.
12: Και μετά story.
11: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
12: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
15: Γιώργος και Μαρία. We'll

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Και ξέρω ότι τώρα πας προς τα χτέρια της Καλκίδας και θέλεις να έχεις τον καφέ σου, θέλεις να έχεις τα ντουιτσάκι, θέλεις σαλατούλα, θέλεις προϊόντα προσωπικής φροντίδας και κάποια αξεσουάρ που μπορεί να ξεχάσεις στο σπίτι. Τα έχουμε εκεί έτοιμο πόλεμο, παιδιά. Στο Smile Bar, στα χτέρια της Καλκίδας, γιατί όπου και αν πας, Smile Bar. Οπότε μην αγχώνεσαι για τίποτα όταν πας στα χτέρια της Καλκίδας για να κάνεις το δικό σου δρομολόγιο. Ο καιρός είναι καλός. Ο καιρός είναι ζεστός. Βλέποντας λίγο τις θερμοκρασίες και πώς θα κυμανθεί το πουσουκού μας, παιδιά, πάμε για τριαντάρια.
1: Ναι.
0: Μιλάμε ότι σήμερα βαράμε ένα 28-29 για την πόλη της Καλκίδας. Έτσι θα κυμανθεί και το Σάββατο και η Κυριακή. Από Δευτέρα πτώσεις θερμοκρασίες και τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ. Τη Δευτέρα βρήκε που έχουμε δουλειά. Λοιπόν, πάμε μία βόλτα στην Αθήνα με 28 σήμερα και έτσι θα κυμανθεί και το Σαββατοκύριακο και Δευτέρα και εκεί τσουρ, τσουρ, τσουρ. Βροχές και καταιγίδες έρχονται για τη Θεσσαλονίκη την Κυριακή και τη Δευτέρα. Σήμερα βαράει ένα 27.
1: Λοιπόν, πάρτε τα κινητά σας τηλέφωνα. Έρχεται απίστευτη έρευνα, οπότε θέλω να είστε έτοιμο πόλεμοι. Σε πάρα πολύ λίγο κάτι θα σας ζητήσω, οπότε να είστε έτοιμοι να τραβήξετε φωτογραφία και να μας τη στείλετε. Κάτι θα σας ζητήσω να μας στείλετε. Παρ' όλα αυτά, να πούμε πολλές καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο σε όλα τα παιδιά που στέλνουν το μήνυμά τους. Το Βαγγέλη, την Ελενίτσα, τον Ανδρέα, τον Σάκη, τη Σοφία, τον Αναστάση, την Κατερίνα. Και αν θέλεις κι εσύ, έτσι, να μας πεις την καλημέρα σου, που βρίσκεσαι, τι θέλεις, οτιδήποτε και αν θέλεις να μας πεις, 697-800-1048.

0: Για τα δικά σου wake up call, τα δικά σου ξυπνητήρια 697-800-1048. Μηνυματάκι στο Viber και τραγούδια αφιερώνουμε. Και Παρασκευή είναι και μπορεί να κάνετε έκπληξη. Κάνα τριμεράκι, κάνα διμεράκι. Να πεις τον καλό σου ότι είμαι σε βαλίτσα.
1: Παρακαλώ.
0: Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σε καλούμε από το Shock FM και το Shock FM Morning Show, Κωστή μου. Θες να ακούσεις τι σου αφιερώνουν έτσι για να σου φτιάξουν τη διάθεση?
1: Ναι, αμέ.
0: Για ακού, για δώσ' το.

0: Σεβά, να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου αφιερώσει αυτό το άσμα, βρε Κωστή.
1: Το κορίτσι μου.
0: Το κορίτσι σου, πώς το λένε, κάτσε για να δω αν έχουμε το ίδιο όνομα.
1: Α, λες να την πατήσουμε.
0: Ξέρω, κοίτα, ότι μπορεί να έχεις θαυμάστρης εκεί έξω και να μην το γνωρίζεις εσύ, δεν φταίς.
1: Όχι, όχι, όχι. Η Ελένη το κορίτσι μου.
0: Η Ελένη το κορίτσι σου που σε λατρεύει και σου λέει τιμά σου για ένα υπέροχο μοναδικό ανεπανάληπτο Σαββατοκύριακο.
1: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ.
0: Και να έχεις μια υπέροχη μέρα και τιμά σου. Όλα τα καλά έρχονται.
2: Και σήμερα το βράδυ κάτι σου ζητάει.
0: Σήμερα το βράδυ.
2: Προβατίνα ζητάει, μπε.
1: Προβατίνα ζητάει, εννοείται. Αυτό είναι στάνταρ, δεν υπάρχει, είναι δεδομένο.
0: Τι, κάθε Παρασκευή πάτε για προβατίνα.
1: Κάθε μέρα πάμε, απλά η Παρασκευή πάμε λίγο παραπάνω.
0: Ωραία. Πείτε μας που πάτε να έρθουμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Κώστα μου, καλημέρα, καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048, τα μηνυματάκια σου στο Viber και τι πρέπει να στείλουμε.
2: Λοιπόν, θέλω να πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο 697-800-1048 και θέλω να κάνετε κάτι πάρα πολύ απλό. Θέλω να βγάλετε φωτογραφία το σαλόνι του σπιτιού σας. Τι χρώμα έχει ο τείχος του σαλονιού σας? Εάν ανήκετε στην κατηγορία που έχετε κάποιο χρώμα, έχετε διαλέξει, ας πούμε η μαμά μου έχει βάλει αυτό το σαμπανιζέ το χρώμα στο σαλόνι της.
0: Περίμενε. Άμα δεν έχει έναν τοίχο και έχει δύο-τρεις και είναι άλλο χρώμα και οι τρεις.
2: Τότε είσαι παρδαλό κατσίκι. Γιατί σε έχει διαφορετικά τρία χρώματα στο σαλόνι του.
0: Εγώ άλλο έχω μπροστά, άλλο έχω πίσω.
2: Στον τοίχο σου.
0: Ναι, μωρή, γιατί τι ντουβάρια είναι.
2: Ότι η τοίχη σου είναι μπέζ.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Για πες. Για πες που δεν
0: είναι. Άλλο χρώμα έχω μπροστά που είναι τα πετσαρία, άλλη τα πετσαρία έχω πίσω μου στην πλάτη.
2: Ναι. Τι χρώμα.
0: Να σου πω, σου στείλω μήνυμα να δεις.
2: Στείλτε μήνυμα, παιδιά, τι χρώμα έχετε στο σαλόνι σας. Ελπίζω να μην είστε τύπο μπίου που να έχετε 2-3 χρώματα. Ένα χρώμα διαλέξτε και στείλτε. Γιατί και θα σας αποκαλύψω πάρα πολλά πράγματα για το χαρακτήρα και την οικογένειά σας.
0: Ω Παναγία μου.
2: Τι αποκαλύπτει αν έχεις βάψει το σαλόνι σου μπλου.
0: Μπλε!
2: Κόκκινο.
0: Κόκκινο! Τι είναι, κρεβατοκάμαρα, είναι στομίδα.
2: Εγώ είχα μία φίλη λοιπόν που η μαμά της στο δημοτικό έβαψε όλο της το σαλόνι, όλο σαλοκουζίνα, κόκκινο.
0: Γιατί?
2: Και το έσπαγε με κάτι βουρτσίσματα λευκής μπογιάς. Μα πώς πάει το καθένα
0: είχε
2: μπει
0: αυτή, δεν εξηγείται.
2: Λοιπόν, εάν στον το έχεις βάψει πάει, κάτι σαν... σα ροζ ή χρησιμοποιείς κάτι λευκό και ουδέτερο τύπου σαμπανιζέ. Ό,τι και να έχεις βάλει, εγώ θέλω μια φωτογραφία από το σαλόνι σου και κάτι αποκαλύπτει για την οικογένειά σου, για τον χαρακτήρα σου. Πώς μεγαλώνει αυτή η οικογένεια, ρε παιδιά, εκεί έξω. Στείλε λίγο το σαλόνι σου και εσύ, Γιώργο. 697-800-1048, την ταπετσαρία και τον τείχο. Γιατί γελάς?
0: Γιατί η Έντζη μας έστειλε μαρουλόφυλλα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά, μπελόφυλλα, δεν ξέρω.
2: Όχι αμπελόφυλλα, παιδιά, όχι τον αγρόκηπό σα. Τον τείχο του σαλονιού σου.
0: Εκεί είναι το σαλόνι της, τον κήπο.
3: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Τώρα μας πάρετε και πινελί πίνσες. Είναι μοναδικές ανεπανάληπτες εκεί στο σαλόνι του Ανέστη να ράξουμε. Ανέστη, μα άκου τώρα το τηλέφωνο που πρέπει να πάρεις για να μας παραγγείλεις. 22-210-25-20 μας πάρεις την πιο ωραία πίτσα.
1: Λοιπόν, η έρευνα είναι: δείξε μας το χρώμα του σαλονιού σου, να σου πω τι χαρακτήρα είσαι και πώς λειτουργείς μέσα στην οικογένεια. Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα, ότι οι περισσότεροι θα κινηθείτε μέσα σε μπέζ, κρέμ και γήινες αποχρώσεις.
0: Το λευκό παίζει πολύ.
1: Έτσι, το λευκό του εκρού το χρησιμοποιείτε. Έναν άνθρωπο ο οποίος θα ήθελα να μου πει ότι εγώ, ρε παιδί μου, το σαλόνι το έχω μαύρο.
0: Εγώ το είχα
1: το
0: μαύρο.
1: Δεν το έχεις όμως πια.
0: Όχι, πια δεν το είχα. Το είχα ασπρόμαυρο. Τώρα πια είναι τύπου εκρού, λευκό. Πίσω μου είναι μια ταπετσαρία σαν χρυσό πράγμα. Είναι αυτό.
1: Χρυσό.
0: Σαν.
1: Μήπως έχεις λίγο πράσινο μέσα στην ταπετσαρία σου?
0: Όχι.
1: Κρίμα.
0: Γιατί?
1: Θέλω να πω ότι. Α, το
0: άμα βγει πράσινο στην ταπετσαρία είναι μούχλα.
1: Όχι, το πράσινο εννοώ το δασί του δάσους, το πράσινο, το ωραίο, το κυπαρισί, αυτό το χοντρό.
0: Όχι,
1: το πράσινο.
0: Όχι ρε πουλάκι.
1: Όχι το λαχανί.
0: Όχι, αλλά πίσω από την ταπετσαρία είναι μαύρα όλα.
1: Πίσω από την ταπετσαρία κάνει... είναι μαύρα,
0: ναι,
1: όλα.
0: Ρε, πριν χρόνια είχα το σπίτι ασπρόμαυρο, είχα τα πάντα μαύρα. Ειδικά τους τοίχους στο σαλόνι ήταν όλοι μαύροι.
1: Γιατί?
0: Έτσι μ' άρεσε.
1: Θα πούμε λοιπόν για το μαύρο. Ένας άνθρωπος, γιατί το πράσινο μου αρέσει πάρα πολύ σαν το τι δηλώνει στο χαρακτήρα. Εάν κάποιος έχει βάλει το πράσινο, όχι το πράσινο το λαχανί, έτσι. Το πράσινο το δασί. Αυτό του δάσους. Εάν το έχει κάποιος. Δεν χρειάζεται φωτογραφία, απλά στείλε μου ότι εγώ, Μαρία, το έχω έτσι. Τόνους,
0: ναι,
1: πράσινο.
0: Ποιος κουβαλάει η φωτογραφία του σαλονιού του στο κινητό του τώρα?
1: Εγώ.
0: Γιατί?
1: Τι να έχω, πού ξέρεις πότε θα χρειαστεί
0: ένα. Βγει μια μουρλή.
1: Αλλαγή.
0: Πού ξέρω εγώ, μια μουρλή στον αέρα και πεις θέλει μου το σαλόνι σου.
1: Καλή πάση.
0: Έχεις ένα δίκιο.
1: Εντάξει, εμένα ούτως ή άλλως είναι σε γήινες αποχρώσεις, είναι ένα.
0: Δεν λέω για το χρώμα αν με πειράζει, απλά γενικά.
1: Δεν έχεις φωτογραφίες, ας πούμε και το υπνοδωμάτιο εγώ το έχω φωτογραφία.
0: Ούτε κάνω, ούτε ένα μέρος του σπιτιού μου δεν έχω φωτογραφία.
1: Γιατί?
0: Και το κάνω.
1: Πώς ξέρεις ότι μπορεί να μην έρθει αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να σου κάνει μια αναδιοργάνωση και να του πεις: να, έτσι είναι το κρεβάτι μου, τι μπορώ να αλλάξω?
0: Θα του το στείλω όταν μου το ζητήσει και βρω αυτόν τον άνθρωπο που θέλω να κάνω μια αλλαγή και θα τη σβήσω μετά.
1: Καλά, έχω τα πάντα μέσα στο κινητό μου. Άντε, να μην συζητήσουμε τώρα τι έχω, τι κρατάμε. Πάντων. Λοιπόν, και άλλες φωτογραφίες, παιδιά, το σαλόνι σας. Το σαλόνι του Σάκη είναι έτσι. Με πίνακες. Είναι αληθινή η φωτογραφία, Γιώργο, πιστεύεις?
0: Ναι,
1: που μας έχει στείλει.
0: Αυτό είναι το εργαστήριό του.
1: Πολύ ωραίο τύπο, Σάκη, μου ζηλεύω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αν το.
0: Σάκη, από ποια ταινία είναι,
1: Εάν ο τείχος του σαλονιού σου λοιπόν κινείται σε γήινες αποχρώσεις, είσαι ο ειρηνοποιός της οικογένειας. Θέλεις ηρεμία, ασφάλεια και αρμονία. Δεν σου αρέσουν οι φωνές και οι εντάσεις και συνήθως προσπαθείς να τα έχεις καλά με όλους. Εάν κινείσαι προς το λευκό, σου αρέσει η τάξη, η καθαριότητα,
0: ναι,
1: και να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Όταν κάτι βρίσκεται εκτός θέσης, το παρατηρείς αμέσως και το ξαναβάζεις. Μάλλον οι σκορπιοί έχουν λευκό σαλόνι.
0: Μαύρο
1: το
0: είχα.
1: Λευκό, παιδιά, το λευκό πολύ εύκολα λερώνει, να ξέρετε.
0: Άσπρη κουζίνα είχα. Έχω ακόμα δηλαδή.
1: Η κουζίνα σου είναι άσπρη.
0: Ναι.
1: Τι λες ρε Γιώργο, σε άλλο σπίτι έρχομαι. Χρωματοψία έχει.
0: Τα ντουβάρια άσπρα είναι, δεν λέω για το χρώμα.
1: Α, νόμιζα το.
0: Για ντουβάρια δεν μιλάμε, ρε μαλάκα, καμιά ώρα.
1: Ναι, μου κάνεις τη χάρη. Όταν λες κουζίνα, εννοείς το έπιπλο της κουζίνας.
0: Το χώρο της κουζίνας εννοώ. Αφού για ντουβάρια μιλάμε.
1: Μα με έχει τρελάνει. Λοιπόν, εσύ που έχεις επιλέξει το μαύρο, να θέλεις να έχεις τον έλεγχο και να ξέρεις πού πατάς. Δεν ανοίγεσαι εύκολα. Επιβεβαιώνω. Προτιμάς να λύνεις τα προβλήματα χωρίς πολλά λόγια και μέσα στην οικογένεια μπορεί να είσαι ο οργανωτικός, αυτός που θυμάται τους λογαριασμούς, τα ραντεβού και όλα όσα πρέπει να γίνουν.
0: Ούτε να, κάτι. Η Δήμητρα έχει στείλει γαλάζιο, έτσι λίγο αποχρώσεις του μπλε, πετρόλ, με γλάρους, πουλιά, δελφίνια, καρδούλες.
1: Αυτό είναι το σαλόνι, Δήμητρα. Βοήθησε με να καταλάβει, είναι κάποιο υπνοδωμάτιο. Εσύ είσαι πολύ τώρα. Είσαι ψυχή με έντονο χρώμα.
0: Είσαι παιδικός σταθμός.
1: Δήμητρα, είσαι η ψυχή του παιδιού. Θέλεις ζωή, κουβέντα, κόσμο και αυθορμητισμό. Δεν αντέχεις τη βαρεμάρα και συνήθως είσαι αυτός που προτείνει να βγείτε όλοι μαζί έξω και να οργανώσετε κάτι να το κάνετε όλοι μαζί. Μου λείπει ο άνθρωπος που έχει το σπίτι του με ένα ωραίο, το σαλόνι του με ένα πράσινο, με ένα κυπαρισί. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ο ωραίος τύπος, ρε παιδί.
0: Έχει ένα κοκοφίνικα, η φίλη Δήμητρα. Έχει ένα φίνικα, δεξιά.
1: Όχι, η Δήμητρα είναι στα έντονα χρώματα. Λοιπόν, ψάχνω αυτόν τον τύπο ο οποίος έχει το σαλόνι του με αυτό το ωραίο το δασί το χρώμα. Οι υπόλοιποι όλοι τα μάτα ακούσατε.
0: Το μαύρο τι είναι τελικά? Έβλεπα τον Τηλιφερά.
1: Γιώργο, βάλεις repeat την εκπομπή.
0: Από στο λαλαλάν να ακούσατε.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
11: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
14: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Την άρα γι' αυτό για 104,8 ευρώ μετρητά, παιδιά. Ο μυστικός ήχος ο καφέ Morning Show. 2-10-300-104,8 δηλώνει συμμετοχή σου. Άκου πολύ προσεκτικά και μην πεις. Μην πεις τρένο, πλυντήριο, στεγνοτήριο, άλογα, περπάτημα σε χιόνι, σε λάσπες και όλα αυτά, χτυπωτές και τέτοια. Μην τα πείτε, πήγαινε κάπου αλλού, ακούστε. Δύο 10 300 και 104 8 μυστικός 20 ο καφέ Morning Show είναι το.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα Δήμητρα.
2: Καλημέρα Γιώργο και Μαρία και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό που σου κούνε έχουμε ρε Δήμητρα μου. Για ακού λίγο τον ήχο. Πού πάει το μυαλό σου?
2: Εμένα μου πάει ο νους για γραφομηχανή.
1: Γραφομηχανή. Κλασική παλιά ε.
2: Ναι. Με τα χέρια την κάνουμε.
1: Για να ακούσουμε. Δεν είναι αυτό ρε Δήμητρά μου, δεν είναι. Μπορώ να ξαναδηλώσει βέβαια συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα Κωνσταντίνα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι είναι αυτό εδώ, για άκου. Τι είναι τούτο?
3: Εγώ νομίζω ότι είναι η αλλοκαθαριστήρια σε αυτοκινήτου.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Αλλά δεν είναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορώ να ξαναδηλώσει συμμετοχή. Καλημέρα Ευαγγελία.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, βρε Ευαγγελία μου. Άκου λίγο πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ηχό και κάνε τη δική σου μαντεψιά. Άκου λίγο. Τι είναι τούτο?
4: Να σας πω, είναι παιδιά μου καλπάζοντας το άλογο.
5: Καλπάζοντας το άλογο.
1: Πάει Γιώργης πάνω στο άλογο που σκότωσε τον δράκο. Δεν είναι βρε Ευαγγελία μου, ούτε ο καλπασμός είναι. Δεν πειράζει ρε Ευαγγελία μου. 2-10-300-1048 δηλώνει συμμετοχή για το μυστικό ήχο στο Καφέ Morning Show και θα δώκω μία μεγάλη βοήθεια.
5: Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα για μία πολύ μεγάλη βοήθεια.
5: Δώσ' την.
1: Το κάνουμε μόνοι μας στο μπάνιο. Είναι μεγάλη βοήθεια.
5: 100.000 πράγματα είναι.
1: Ένα θέλω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και δεν ξεχνάμε, παιδιά, το Θανάση Ρώση. Διότι θέλουμε να φτιάξουμε μια πάρα πολύ ωραία πέργολα. Θέλουμε να φτιάξουμε τις ένταση του σπιτιού μας για να μην αφήσουμε την υγρασία να μπει μέσα. Να μην αφήσουμε τον ήλιο να μπει μέσα. Ανάλογα την εποχή, ο Θανάσης Ρώσης έρχεται, μετράει τον κήπο, την αυλή μας και μας προτείνει τα Pergo System, τα οποία είναι μοναδικά και μας βοηθάνε να ράζουμε πλέον στην μπαλκονάρα μας. Τι πιο ωραίο να ράζεις στο μπαλκόνι σου, στον κήπο σου, στην αυλή σου, να βρέχει και εσύ να ράζεις και να διαβάζεις το βιβλίο σου και να πίνεις το ζεστό σου καφέ. 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες και www.rosis.gr.
1: Επίσης θέλω τα μηνυματάκια σας, παιδιά. Πάλι. Έχει βγει έρευνα για το ποιο ζώδιο είναι ο υπναράς του ζωδιακού. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το ζώδιο το οποίο είναι ο βασιλιάς του ύπνου? Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση γιατί δεν το περίμενα. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Τι έγινε, ρε Γιώργο?
0: Προσπαθώ να θυμηθώ τι ζώδιο ήταν ο θείος μου. Αν κοιμόταν, ξέχναγε να ξυπνήσει.
1: Πότε είχε γενέθλια?
0: Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι ημερομηνίες, ρε. Εγώ δεν θυμάμαι καν τα. Ευτυχώς που ο γιος μου έχει ίδια μέρα με μένα, αλλιώς ούτε αυτό δεν θυμόμουν.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν θυμάμαι το αδελφού μου.
1: Δεν θυμάσαι τη γυναίκα σου? Είναι ίδια κοντά σε μένα.
0: Όχι. Ούτε τη μάνα μου δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι τη γυναίκα σου?
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ. Πώς γίνεται?
0: Είπα, έχω πρόβλημα με τις ημερομηνίες. Δεν θυμάμαι ημερομηνίες.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω, σου λέω, του αδελφού μου.
1: Που είναι 19 μέρες μετά από σένα. Υπολόγισε τώρα, Γιώργο. Είστε και το ίδιο ζώδιο.
0: Δεν το θυμάμαι, ρε πουλά.
1: Τώρα μας ρωτούσα πότε έχει γενέθλια ο Νίκος.
0: 13 Νοέμβρη.
1: Βάλε άλλες κάποιες μέρες.
0: Δεν σου λέω.
1: Θα γίνουμε ρεζίλοι, πατόκορφα.
0: Δεν με νοιάζει, ρε φίλε.
1: Έλα το βρούμε.
0: Εδώ
1: έλα.
0: Ο κολλητός μου με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: σήμερα έχω γενέθλια και με το κλείνει. Για τον πάρω του χρόνια πολλά. Δεν θυμάμαι ημερομηνίες. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα?
1: Και εγώ, παιδιά, στα γενέθλιά μου του είπα: σήμερα έχω γενέθλια.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Πες μου. Δεν θυμάμαι. Τι να κάνω, σκοτώστε με.
1: Όχι, δεν θα σε σκοτώσουμε.
0: Αυτό.
1: Βάλε αλάρμ.
0: Δεν θέλω, ρε.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το ζώδιο το οποίο είναι ο υπναράς του ζωδιακού, αν δεν το πιστεύεις?
0: Ο Παρθένος.
1: Άμα μου κάψεις την έρευνα, θα σε χτυπήσω.
0: Δεν ξέρω. Όχι, όχι, δεν έχει.
1: Λοιπόν, πάμε. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Στείλε λίγο το μηνυματάκι σου. Κάτσε. Υπάρχει ένα ζώδιο εκεί έξω που τρελαίνεται να κοιμάται. Που ξεχνάει να ξυπνήσει.
0: Ρε θείο, τι ζώδιο είσαι? Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
5: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε.
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
7: Ουτοπιμέρι.
5: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
6: Και αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου.
5: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
9: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
12: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου. Αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
13: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα-παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
14: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
15: Η θεατρική ομάδα Ανθιδόνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
16: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
17: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
20: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό.
1: Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου. Μαρία Βούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Καλά θα πάνε τα πράγματα με τον καιρό. Πιστέψτε με ότι σήμερα βαράμε ζέστη, ζέστη, ζέστη. Μπορεί να νιώθετε ότι μπορεί να λέει το θερμόμετρο του αυτοκινήτου μάλλον 27-28 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι. Θα είμαστε στο ανώτερο όριο. Αλλά εσύ θα νιώθεις ότι είναι 40. Για να είσαι μέσα στο μάξι.
1: 40.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αφού βάζει κλιματισμό ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ισχύει.
0: Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 27 σήμερα και 28. Η Θεσσαλονίκη λίγο πιο δροσερή με 26 βαθμούς Κελσίου. Και η Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει να βλέπει βροχές από αύριο το μεσημεράκι μέχρι και τη Δευτέρα από ό,τι βλέπω εδώ. Η Αθήνα βροχές τη Δευτέρα, όπως και εμείς Χαλκίδα. 21 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα με τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ.
1: Κανένας δεν βρήκε το ζώδιο που είναι ο βασιλιάς του ύπνου. Ούτε ένα μήνυμα. Και πήραμε και τόσα πολλά. Δίδυμος, Σκορπιός, Ταύρος. Δίδυμος, Λέων, υδροχός, το παιδί μου ξεχνάει να σηκωθεί.
0: Ο Σκορπιός μήπως.
1: Ο Ταύρος, Σκορπιό δεν είχα βέβαια. Τα λιοντάρια εμείς Μαρία λέει του Λάη. Ούτε τα λιοντάρια είναι.
0: Να κρίνω λίγο από τον αδελφό μου, που αν τον αφήσει τα κοιμάται όλη μέρα.
1: Ισχύει.
0: Του βγαίνει μια κούραση από τότε που γεννήθηκε.
1: Ναι, αλλά δεν κοιμάται το βράδυ.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ο καρκίνος, μήνυμα η Σοφία. Ούτε ο καρκίνος, παιδιά. Ποιο ζώδιο είναι ο βασιλιάς του.
0: Ο Ταύρος.
1: Όχι!
0: Ο υδροχός!
1: Όχι! Πόσα μείνανε πια!
0: Ξέρω, εγώ δεν θυμάμαι. Ο ιχθύς!
1: Μπράβο!
0: Το ψάρι!
1: Το ψάρι, παιδιά! Λίγο ακόμα όνειρο αν ήταν
0: δύο
1: η ατάκα
0: ψάρια,
1: του. Αυτή
0: τα
1: θα ήταν.
0: Ξυλάνε. Μόνο για σαλιγκάρια δεν πάνε.
1: Ποιο? Όχι. Εγώ που ξέρω, ας πούμε, και η μανούλα μου τον αγαπάει πάρα πολύ τον ύπνο.
0: Το θέμα είναι να κοιμάται. Όλοι τον αγαπάμε. Ποιο ναι. Κοιμάται είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, οι χθες έχουν μια ιδιαίτερα ονειροπόλα φύση και συχνά αγαπούν τις στιγμές ηρεμίας. Δεν θέλουν να τους ενοχλείτε όταν αποφασίζουν ότι θα κοιμηθούν. Από 40 λεπτά μετράει ο ύπνος τους. Ή είναι όλο το βράδυ, 9ωρο, 10ωρο. Ο ηχθής έχει μία τάση να κλείνει κινητά. Να μην τον ενοχλεί κανένας. Δεν τον νοιάζει, ρε παιδί μου. Εάν θα τον ψάχνεις, ας πούμε, τι κάνει η μαμά μου.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μας στέλνει μήνυμα στην συνομιλία που έχουμε όλη η οικογένεια.
0: Την πέφτω για ύπνο.
1: Το κινητό από αυτή την ώρα μέχρι και να σας ενημερώσω, μην με ενοχλήσετε. Πάω για ύπνο.
0: Γιατί δεν το κλείνει.
1: Όχι, γιατί κάτι είναι να συμβεί. Απλά εμείς ξέρουμε ότι δεν θα την πάρουμε τηλέφωνο μέχρι να μας πει.
0: Για 6 ώρες μην ενοχλήσετε.
1: Μπράβο.
0: Για 3 ώρες που θα πίνω καφέ μην ενοχλήσετε. Μετά θα έρθει η ώρα για ύπνο, οπότε παιδιά τα λέμε αύριο.
1: Δηλαδή, την πήρα τη μανούλα μου τις προάλλες 11 και 20. Η μαμά μου κοιμάται από τις 10. 10 και 4 το έχει κοιμηθεί και αυτή.
0: Σε ποιον εμείς.
1: Στη μανούλα.
0: Ο μπαμπάς τι κάνει. Άμα κοιμάται η μαμά, ο μπαμπάς τι κάνει.
1: Ο μπαμπάς κοιμάται επίσης τα μεσημέρια.
0: Ναι.
1: 3 με 4 πάντα κοιμάται. Και επίσης πάει με τη μαμά μου και κοιμάται.
0: Α, δεν κάθεται να δει τηλεόραση και τα λοιπά. Την πέφτουν κόφουν για ύπνο.
1: Δεν έχουν τηλεόραση στο σπίτι οι γονείς μου.
0: Τι δεν έχουν τηλεόραση.
1: Δεν έχουν τηλεόραση εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι γονείς μου στο σπίτι.
0: Σε όλο το σπίτι. Άλλο συγκρονοτοκάμαρα. Σε όλο το σπίτι δεν έχουν
1: δεν
0: τηλεόραση.
1: Δεν υπάρχει τηλεόραση στο σπίτι μας.
0: Α, τι είναι και τι ναι. Κάνουνε. Τρία παιδιά να μου πεις.
1: Γιώργο.

0: κάποιες απορίες.
1: Υπάρχουν
2: μόνο εσύ.
0: Νομίζω όλοι οι άντρες θα έρθουν με το μέρος μου και θα καταλάβετε αμέσως τώρα. Υπάρχουν 6 πράγματα που κάνουν οι άντρες και βγάζουν μια γυναίκα εκτός εαυτού και δεν μπορώ να τα καταλάβω.
2: Μόνο 6.
0: 6 βγήκε μια έρευνα που είναι τα πιο σημαντικά.
2: Για πες.
0: Θα πω. Που κάνει ένας άντρας και βγαίνει η γυναίκα εκτός εαυτού. Λοιπόν,
2: θα τα πω ή θα τα πεις εσύ.
0: Για πες εσύ. Όχι, πες εσύ, έλα, πες.
2: Τα περιμένετε όλα έτοιμα. Πιστεύετε ότι είμαστε η μάνα σας. Δεν μπορείτε να βάλετε ένα ξυπνητήρι. Δεν θυμάστε τη λίστα του σούπερ μάρκετ. Πετάτε δεξιά και αριστερά τα ρούχα σας, τα βρακιά σας. Mm-hmm. Δεν μπορείτε να βγάλετε το απλό. Δεν μπορείτε να βγάλετε τα πλημμένα από το πλυντήριο. Δεν μπορείτε να βάλετε μόνοι σας φαγητό. Δεν μπορείτε να φτιάξετε ένα καφέ μόνοι σας. Δεν μπορείτε να μην έχετε τον άνθρωπο που τα συμμαζεύει. Πού είναι αυτό, το έχω ξεχάσει. Δεν μπορείτε να κατουρίσετε χωρίς να βάλετε στα γονίτσες δεξιά και αριστερά στη λεκάνη. Δεν μπορείτε να μην σηκώσετε, να σηκώσετε τη λεκάνη για να μην μας κάνετε. Πού πήγε καλή ο Γιώργο! Γιώργο! Με άφησε!
0: Έλα! Νόμιζα θα τελείωνε
2: μετά. Πού πήγες ρε!
0: Νόμιζα θα τελείωνε.
2: Δεν μπορείτε να μαγειρέψετε τέλος πάντων ένα πιάτο φαγητό μόνοι σας.
0: Νόμιζα θα τελείωνε μετά τις 11 και έφυγα. Μπα πιο λίγο καφέ, μας έφυγε λίγο
2: σάκι. Δεν τα μάτια μου. Απλά πορώθηκα.
0: Τι πορώθηκε, μα. Τι πορώθηκε, ήθελα να ξέρω γιατί έχει άντρα.
2: Δεν μπορείτε να αλλάξετε μία λάμπα.
0: Άσε μα ρε πουλάκι μου. Τότε γιατί έχει άντρα.
2: Για να έχω παρέα το βράδυ.
0: Αυτό είναι μόνο. Δηλαδή το μόνο καλό που κάνω είναι ότι μου ζεσταίνει τι πατούσε το βράδυ.
2: Αφού το βράδυ βρίσκομαι μαζί του, τι να κάνω.
0: Άσε,
2: πόσο μάλλον, έχω χρόνο μαζί του.
0: Εντάξει, παιδιά, εντάξει, το ευχαριστήκατε. Εντάξει, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Συγγνώμη, πες αυτό.
0: Τι να πω, αγάπη μου, τι να πω.
2: Όλα.
0: Τι άλλο, ούτε καν ούτε ένα δεν έπιασε.
2: Καλά, έχει. Πέστα. Πέστα. Πέστα. Έλα, γρήγορα.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα.
2: Έλα, Γιώργο και Μαρία.

0: κορίτσι μας, έλα.
1: Καλημέρα, επιτέλους ήρθε και η Παρασκευή, μαράκι μου, να ξεκουράσουμε τις κορμάρες μας.
0: Αμήν.
1: Να πάνε να λιώσουν σε κανένα κρεβάτι, κανένα καναπέ. Να φάνε κανένα popcorn, κανένα γαριδάκι, κανένα πατατάκι.
0: Βρίσκεσαι τις Παρασκευές με τις φίλες σου.
1: Πάντα.
0: Τι κάνετε?
1: Μπυρίμπα.
0: Α, ναι.
1: Τώρα αν δεν βγούμε για ποτό, ανάλογα και τον καιρό.
0: Πάτε και για ποτό.
1: Εννοείται. Πού θα τα βρούμε τα τεκνά? Γνώρισα ένα.
0: Μωρή, δεν είναι τα πάντα γύρω από τα τεκνά. Δηλαδή, δεν κάθε φορά που έρχεσαι μου λες για ένα γκόμενο διαφορετικό.
1: Θα σας πω, παιδιά, τι έπαθα χθες το βράδυ.
0: Δεν μπορώ.
1: Με ένα γκομενάκι σαν τα κρύα τα νερά.
0: Πολύ διαφορετική. Μήπως να το πάμε λίγο λιγότερη.
1: Γιατί?
0: Είμαι σε μια φάση τώρα μονο.
1: Εσύ είσαι μονογαμία. Εγώ είμαι πολυγαμία. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Όχι, εντάξει.
1: Ό,τι αφήνει εσύ το παίρνω εγώ. Όριστε. Και άμα σου την πέφτουν και δεν θέλει, κάντε σπάσα.
0: Έχω dick pics.
1: Εμένα γιατί δεν μου στέλνει κανένα.
0: Δεν ξέρω, βρε Γεωργίτσα, έχει προφίλ στο Instagram.
1: Αλλά θέλω. Όχι.
0: Πώ θα γίνει?
1: Ταχυδρομικό μόνο. Polaroid. Τώρα να σα πω κάτι, ρε αγόρια. Να σα πω κάτι, γιατί είχα ένα θέμα χθε με ένα. Με ένα γκομενέτο, τέλος πάντων.
0: Πες.
1: Θέλω να μου πείτε τα αγόρια σας, παρακαλώ πολύ, στο Viber 697-800-1048. Αν ονομάζετε το πουλί σας, πώς το ονομάζετε?
0: Μπράβο, ρε Γιωργίτσα.
1: Δεν έχω καταλάβει και θα σας πω γιατί.
0: Γιατί με κοροϊδεύουν όταν τους λέω, ρε παιδί μου, ο μικρός ο Γιωργάκης, ο μικρός ο Νικολάκης.
1: Γιατί δεν έχει βγάλει μικρό?
0: Η πριγκίπισσα Σοφία, γιατί είναι μικρό?
1: Ποια πριγκίπισσα Σοφία? Μα έχει βγάλει το πουλί του πριγκίπισσα Σοφία, δεν πουλί.
0: Πριγκίπισσα Φρυδερίκη.
1: Το πουλί του!
0: Βασιλιάς Κάρολος.
1: Άντε, βασιλιά, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά και αυτό είναι ρέπι. Εντάξει.
1: Εγώ πρώτα θα.
0: Εγώ θα μου άρεσε. Θα μου άρεσε.
1: Εσύ όπως... είστε...
0: Εγώ έχω τη Λίνα και την Νίνα, το ξέρουμε. Ποια έχει
1: γίνει το άλλο, το γατί.
0: Πόσο πεζή παίζει να σε.
1: Εγώ είμαι πεζή που έβγαλε η Φρυδερίκη το πουλί του άλλου.
0: Όχι, δεν το έχω πει ακόμα.
1: Φρυδερίκη.
0: Προς το παρόν είναι με το μικρό όνομα του μικρού μου.
1: Α, καλά. Λοιπόν, αγόρια, σας παρακαλώ, αν έχετε ονομάσει το πουλί σας ή αν στο ονόμασε καμία άλλη που είχατε κατά την περιορία τη ζωή σας. Γιατί δεν το βαφτίζει ο άντρας από μόνος του, πιστεύω το βαφτίζει μία. Όχι.
0: Ούτε.
1: Να τρώω θέλω.
0: Μόνη τη θα μείνει πάλι.
1: Την ιστορία μου θα την πω!
0: Από ό,τι φαίνεται όχι.
1: Ναι, αφού με έχει πάει πολύ με ρωτά. Α, σα πω εγώ σε λίγο, παιδιά. Πάμε μία στα Optics Poly για να βλέπετε το μικρό Γιωργάκη, το μικρό Νικολάκη, να το βλέπετε μεγάλο.
0: Δηλαδή πώ θα.
1: Optics Poly. Optics Poly. Optics Poly Κανάρι 7. Και το τόσο δα το κάνει να με το συμπάθειο. Optics Poly Κανάρι 7, Βαθία Βλίδο, θα βρει

0: γυαλιά τα οποία μεγενθύνουν αυτά που θες να φαίνονται μεγάλα. Τα γυαλιά τα οποία θα σου δώσουν τον έρωτα στο κρεβάτι να τον ευχαριστηθείς, γιατί θα δώσεις μια άλλη διάσταση. Θα βάλεις λίγο. Πώς λέγεται. Αλλαγή ρόλων. Πώς λέγεται. Ρολπλέι. Πώς λέγεται.
1: Ρολπλέι. Καλά τα λέω.
0: Καλά τα λέω. Λοιπόν, είναι τη Ζηρουφιάνα. Τα ξέρω και από αυτά. Optics Poly Canary 7 βαθία βλήδο και 63% έκπτωση σε όλα τα γυαλιά σε περιμένουν.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ. Θα πρέπει να το διαβάσω το μήνυμα του Παρασκευά. Ίσως δεν έπρεπε να πω το όνομα. Το έχω ονομάσει το δικό μου Μπόμπο.
0: Καλά, δεν είναι μόνο Παρασκευή.
1: Γιατί Μπόμπο, ο Μπόμπος.
0: Είναι χοντρός, ε. Εκεί με πήγε. Γιατί Μπόμπο φώναζε, φώναζε μια πρώην. Ένα πρώην γκόμενο τη γιαγιά μου. Τι φώναζε Μπόμπο.
1: Δεν ταιριάζει με παγουρίνο. Άλλο να έρθει την ώρα τη Γεωργίτσα να φεύγω. Εγώ να την βλέπω από το παράθυρο.
0: Ταιριάζει με παγουρίνο. Η γιαγιά μου. Λοιπόν, παιδιά, να σα πω τι έπαθα χθε.
1: Κι άλλα.
0: Δεν τελείωσα μόνη, δεν τελείωσα. Ερώτηση έκανα να βαφτίσει το πουλί σας. Και με έχεις ρημάξει η Ρουφιάνα. Λοιπόν, βγήκαμε το χρεστάκι εχθές. Και εκεί που καθόμασταν μου λέει, έχω ονομάσει το μόριό μου Ζωή. Γιατί η ζωή είναι σκληρή. Έλα ρε του λέω, αλήθεια ρε του λέω. Η ζωή μπορεί να είναι σκληρή, αλλά είναι και μικρή του λέω.
1: Μπορώ. Μπορώ.
0: Ναι, όλα τα θέλεις αυτή τη ζωή.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, ο Στο Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
1: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά. Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22-210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
3: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
4: Τέραπακ!
3: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
4: Τέραπακ!
3: Τι τέραπακ, παιδί μου!
5: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
6: Τεραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
7: Μπες τεραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά. Let's go!
8: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Με
9: καλημέρα.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Σοκαφέ Morning Show.
9: Μόνο αυτό.
8: Σοκαφέ 104,8.

0: καλή, γεια σας. Ήρθε η ώρα να πάρετε τηλέφωνο.
1: Δεν μπορώ άλλο σήμερα.
0: 2-10-300-1048. Έχουμε το αγαπημένο σου παιχνίδι που πρέπει να δώσεις απαντήσεις με το συγκεκριμένο γράμμα της αλφαβήτου που έχουμε καθημερινά για εσένα. Έχουμε 5 πολύ ωραίες ερωτήσεις που θέλουν να απαντήσεις από το συγκεκριμένο γράμμα σε 30 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Ο χρόνος είναι υπεραρκετός. Τον κάναμε 30 γιατί δεν προλαβαίνει η Μαρία.
1: Εγώ, για μένα λειτουργείτε.
0: 2-10-300-1048. Δηλώνει συμμετοχή στο αγαπημένο μας παιχνίδι. Λοιπόν, Μαρία μου, έχω μπροστά μου δύο γράμματα.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, έχω το κάπα, έχω και το γάμα.
1: Ναι.
0: Θα ήθελες να διαλέξεις ή να πάω στην τύχη?
1: Μα πάμε με το γάμα, ρε Γιώργο. Πάμε με το γάμα.
0: Πολύ ωραία. Έχεις 30 δευτερόλεπτα.
1: Σαν το Γιώργο, ας πούμε.
0: Να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα κάπα.
1: Πας καλά, άλλη φορά μου λες να διαλέξω.
0: Άντε το γάμα.
1: Άντε πάμε.
0: 2-10-300-1048. Λοιπόν, Μαρία μου, με το γράμμα γάμα ζώο που παρομοιάζεται με άντρα ερωτιάρι.
1: Γουρούνι. Α.
0: Ερωτιάσα ολοκληρώ.
1: Γίδι. Προχώρα.
0: Τον ερωτιάρι γίδι.
1: Προχώρα.
0: Είδος φιλιού.
1: Γαλλικό.
0: Όχι βαφτίσια. Χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων.
1: Ο Γούντο Τρυποκάριδος.
0: Άλλοι την έχουν μεγάλη, άλλοι την έχουν μικρή, αλλά πάντα είναι υγρή. Όχι βαφτίσια. Άλλοι την έχουν μικρή.
1: Ωραία, χαμισιάτικα, το είπα.
0: Πάρτο! Πάρτο!
1: Άσε με πια.
0: Γιατί να πεις και το γάμο δεν μπορούσες, έτσι.
1: Α, ωραία. Δεν μπορώ.
0: 2-10-300-1048.
1: Θέλω να φύγω.
0: Άλλοι την
1: έχουν. Φώναξα κιόλα.
0: Άλλοι την έχουν. Και με το ευχαριστήθηκε κιόλα. Λοιπόν, άλλοι την έχουν μικρή, άλλοι μεγάλη, αλλά πάντα υγρή. Τι είναι, Μαρία μου?
1: Γομολάστιχα.
0: Η γλώσσα. Η γλώσσα. Ζώο που παρομοιάζεται με άντρα ερωτιάρι.
1: Γατόπαρδος.
0: 2-10-300-1048.

0: Ακούγεται.
1: Έχει πέσει η αγάπη σήμερα. 2-10-300-1048 δηλώνει τη συμμετοχή στο αγαπημένο μας παιχνίδι. Για να έχουμε και γραμμούλες και από Δευτέρα. Λοιπόν, έχω την Δέσποινα και τη Βασιλική και δύο γράμματα μπροστά μου. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Γεια.
1: Γεια σου, Δέσποινα μου, τι κάνεις?
2: Δεν είμαι η Δέσποινα, είμαι ο Εικονόφης.
1: Α, πόσο είσαι?
2: 10.
1: 10, ε?
3: Θα πάει λαθός.
1: Τέλεια. Λοιπόν, πώς σε λένε?
2: Βασίλη.
1: Ωραία. Βασίλη μου, είσαι έτοιμος?
2: Ναι. Χαιρετισμούς και στη Μαρία.
3: Φιλάκια, Βασίλη μου, φιλάκια, φιλάκια.
1: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλω να παίξουμε με το γράμμα κάπα. Θα σε βοηθάει και η Μαρία και θέλω να απαντήσει με το γράμμα κάπα στις ερωτήσεις που θα σου κάνω. Εντάξει, το έχουμε?
2: Εντάξει.
1: Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μου πεις με το γράμμα κάπα ένα έξυπνο πουλί.
3: Κοκόρι.
2: Καρακάξα.
3: Καρακάξα.
1: Δεν το κάψω το παιδί. Υπάρχει σε όλες τις κουζίνες.
3: Κουζίνα.
2: Κουζίνα. Κουζίνα.
1: Μπράβο. Το βλέπεις και βάζεις τα κλάματα.
3: Κρεμμύδι, κρεμμύδι, κρεμμύδι.
2: Κρεμμύδι.
1: Μπράβο. Υπάρχουν δύο στο σώμα μας.
3: Κολομέρια. Κολομέρια. Δεν θα το πω στο παιδί αυτό.
2: Πνευμόνια.
3: Κόρες, κόρες, κόρες, κόρες. Μάτια, μάτια, κόρες, κόρες.
1: Κόρες, κόρες, ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο και πάμε στην τελευταία. Έχουν όλα τα αυτοκίνητα και κάνει φασαρία.
3: Κόρνα, κόρνα, κόρνα, κόρνα.
1: Κόρνα.
3: Ναι.
1: Ναι! Δωράρα για πάρτι σου! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα! Το κάψες το παιδί, ρε!
3: Ενώ ένα του μπορώ, του Χριστέ μου, δεν μπορώ!
1: Έχεις πει πολύ κοκόρι. Λοιπόν, καλημέρα, Βασιλική!
4: Καλημέρα, παιδιά!
1: Έχεις τη βοήθεια της Μαρίας, όπως κατάλαβες, αλλά δώσε και λίγο προσοχή, εντάξει?
4: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, θα παίξεις με το γράμμα ρο. Όπως λέμε ρούλα.
4: Wow.
1: Όπως λέμε ρούλα.
4: Μάλιστα.
1: Οκ. Okay. Πόσο χρόνο είσαι, ναι, να παίξουμε σαν το Βασίλη? Λοιπόν, Βασιλική μου, θέλω να μου πεις, έχει, ναι, έχει το σταφύλι αλλά και το σώμα μας.
4: Ρόγες.
1: Μπράβο. Κάνεις το κομμωτήριο.
4: Ρίζα.
1: Μπράβο. Τι μαζεύεις από το βουνό?
4: Ρίγανη.
1: Φοράς το χέρι.
4: Ρολόι.
1: Λέμε αυτόν που πάει και τα λέει όλα στα αφεντικό.
3: Ρουφιάνο.
4: Ρουφιάνο! Ρημούλησε!
3: Ρουφιάνο!
4: Ρουφιάνο! Ρουφιάνο!
1: Μόνο αυτό ήξερε η Μαρία! Το Ρουφιάνο! Η Ρουφιάνα! Μπράβο ρε Βασιλική μου, μείνει σε γραμμή για το δωράκι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο 2-10-300-1048 δηλώνει συμμετοχή σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Και δεν ξεχνά γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο να πα στο τρελό περίπτερο δίπλα στην πλοία. Πιάσει το ταξί στην παλιά γέφυρα και θα πάρει μόλτο. Μόνο με ένα ευρώ όλε τι γεύσει. Τι θα βάλει στην τσαφιέρα σου Σαββατοκύριακο?
1: Μόλτο.
0: Μόλτο. Θέλει με μερέντα?
1: Μόλτο.
0: Θέλει με κεράσι?
1: Μόλτο.
0: Θέλει με βανίλια?
1: Μόλτο.
0: Θέλει.
1: Ωραίο. Μόλτο.
0: Cookies.
1: Ωραίο,
0: ωραίο. Μόνο. Στο τρελό περίπτερο στην παλιά γέφυρα της Καλκίδας σε περιμένουν τα πιο ωραία πράγματα που μπορείς να πάρεις για το Σαββατοκύριακο σου. 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείς να πας και να πάρεις ακόμα και το ποτάκι σου, γιατί πήγα μια βόλτα με τον Κυριάκο.
1: Ναι.
0: Και παιδιά, δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει. 24 ώρες. Αυτό είπα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μπαίνεις μέσα και δεν ξέρεις τι να πρωτοπάρεις. Για αρχή θα πάρεις τα μόλτα, τα κουρασάν και τα βρίσκεις μόνο με ένα ευρώ.
1: Φτούξ ελευθερία, έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας με έντονο άρωμα ανανέωσης σχέσεων και συναισθηματικών ξεκαθαρισμάτων. Λοιπόν, Κρύε, το Σαββατοκύριακο σε καλεί να δώσεις περισσότερη προσοχή στη σχέση σου και να ακούσεις πραγματικά τι έχει να σου πει ο άνθρωπός σου, χωρίς να μετατρέψεις μια διαφωνία σε διαγωνισμό για το ποιος έχει δίκιο. Το σουκού σου ένα 7, Ταύρε. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για να απολαύσεις την παρέα αγαπημένων ανθρώπων. Ένα ωραίο φαγητό ή μια έξοδο που θα σε βγάλει από τη ρουτίνα. Το σουκού σου ένα 8. Δίδυμε, η διάθεσή σου ανεβαίνει και το Σαββατοκύριακο προσφέρεται για βόλτες, συναντήσεις, φλερτ και συζητήσεις που θα σου φτιάξουν το κέφι. Το σουκού σου είναι 8. Καρκίνε, το σπίτι, η οικογένεια και οι άνθρωποι σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια. Θα έχουν πρωταγωνιστό ρόλο αυτές οι ημέρες για εσένα. Το σουκού σου είναι 8. Λιονταράκια μου, έχουμε ανάγκη να βγούμε, να διασκεδάσουμε και να θυμηθούμε ότι δεν χρειάζεται κάθε στιγμή να είμαστε παραγωγικοί για να έχει αξία. Το σουκού μας είναι 8. Παρθένε, το Σαββατοκύριακο σε βοηθά να ασχοληθείς με όσα σου προσφέρουν ηρεμία, σταθερότητα και πρακτική ικανοποίηση, είτε πρόκειται για το σπίτι είτε για μια προσωπική υπόθεση. Το σουκού σου είναι 8. Ζήγε, από τους πρωταγωνιστές του Σαββατοκύριακου ένα νέο προσωπικό ξεκίνημα. Σε καλεί να σκεφτείς τι θέλεις πραγματικά από τις σχέσεις και τη ζωή σου. Το σουκού σου ένα 9. Σκορπιέ, οι ημέρες αυτές μπορεί να ξυπνήσουν έντονα συναισθήματα, κάποιες αναμνήσεις ή ερωτήματα για τη σχέση σου. Μην πιέσεις καταστάσεις. Το σουκού σου ένα 7, Γιώργο. Το ξότι, οι φίλοι, οι παρέες και οι κοινωνικές προσκλήσεις μπορούν να σου χαρίσουν μερικές από τις πιο ευχάριστες στιγμές του Σαββατοκύριακου. Για σένα το σουκού, το ξότι μου ένα 10. Εγώ και ρε, ακόμη κατ' όμο μυαλό σου συνεχίζει να βρίσκεται στη δουλειά και τις υποχρεώσεις της επόμενης εβδομάδας, προσπάθησε να βάλεις ένα όριο και να επιτρέψεις τον εαυτό σου να ξεκουραστεί. Το σουκού σου ένα 7. Υδροχόε, το Σαββατοκύριακο σου δίνει όθηση να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα και να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, είτε μέσα από μια έξοδο είτε μέσα από μια καινούρια εμπειρία. Το σουκού σου ένα 9. Και ψαράκια, τα συναισθήματά σου γίνονται πιο βαθιά και μπορεί να θελήσεις να έρθεις πιο κοντά με έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι ή να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά αισθάνεσαι για μια σχέση. Το σουκού σου ένα 8.
2: Έρχεται Γιώργος και Μαρία.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Ουτοπιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα?
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
10: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί Ολιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
11: Πού πάμε μετά?
12: Στείλε location.
11: Red Rose Cafe.
12: Κρέπα.
11: Ναι.
12: Μπέργκερ.
11: Εννοείται.
12: Και μετά story.
11: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
12: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

αντιγραφή, αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, γράφει και το αντιγράφουν.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον γκάρφωνε συνέχεια ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε, τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχω πάει ποτέ, ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει, τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
2: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο, ρε Γιώργο, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινήσι, εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινήσεις. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και υπάρχουν δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
2: Το σκέφτηκα. Είναι οι γλυκούλιδες.
1: Οι γλυκούλικες.
2: Και οι γλυκούλικες.
1: Μάλιστα.
2: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
2: Α, ωραία, εντάξει, λεκτό.
1: Το άλλο έχει πεθάνει.
2: Δεν το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι?
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ολιά της.
9: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
10: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
13: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
14: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
15: Η θεατρική ομάδα Ανθιδόνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού, Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 12.
20: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστίλ Πρωτόγερος και στο προστίλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστίλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστίλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε ένας μπαμπάς και αγοράζει ένα ρομπότ με ανιχνευτή ψέματο, το οποίο χαστουκίζει όποιον λέει ψέματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αποφασίζει βέβαια να το πάρει και να το δοκιμάσει μια μέρα στο σπίτι. Να εκεί που κάθονται για φαγητό, κάθονται μεταξύ τους ο μπαμπάς, η μαμά και ο γιος και λέει: γιε μου, πού ήσουν σήμερα? Στο σχολείο, ρε πατέρα. Πα! Το ρομπότ δίνει ένα χαστούκι στο γιο. Εντάξει ρε πατέρα, εντάξει, είδα ένα DVD με τους φίλους μου. Τι DVD? Μια παιδική ιστορία. Πα! Το ρομπότ χαστούκιζει το γιο. Καλά ρε πατέρα, εντάξει. Πορνό είδαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ στην ηλικία σου δεν ήξερα τι πάει να πει πορνό, λέει ο μπαμπάς. Πα! Το ρομπότ χαστούκιζει τον μπαμπά. Πετάει τη μαμά. Αυτός είναι σίγουρα γιος. Πα! Χαστούκιζει το ρομπότ η μαμά.
2: Τι κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Στο Cafe 104,8.
3: Αλυμπινίση!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή καλύτερα. Κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-73-470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
4: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
3: Γιατί?
2: Εδώ σας θέλω.
3: Έρευνα είναι τώρα ή?
2: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκε σπορταράι. Εδώ. Ακού.
3: Τι είναι, ρέγκα?
2: Σπορταράι. Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών, των παντρεμένων, δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
3: Ποιος?
2: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
3: Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
11: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία. Δομικά υλικά. Χρώματα. Μονωτικά. Γυψοσανίδες. Θερμοπροσώψεις. Σπίτι και κήπος. Μακίτα. Σκιλ. Ολέο Μακ. Φίσκαρς. Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
12: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιείο Λιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Με το Β' θα παίξω.
2: Με το Β'.
3: Το έπαθαν όλοι όταν ήταν τον Τιτανικό. Το κάνει ένα λιοντάρι.
1: Βρυχάτε.
3: Πάνε πολύ πίσω από αυτό για μπαλαμούτι.
1: Βρυσάκι.
3: Είναι στρογγυλό και σου αρέσει να το βάζεις, να βάζεις το δάχτυλό σου μέσα.
1: Στη βρύση.
3: Είναι μεγάλη και τριχωτή.
1: Ένα βόδι.
3: Έλα ρε Μαρία, τι να κάνω ρε Μαρία.
1: Τι είναι μεγάλο και τριχωτό.
3: Η βούρτσα.
1: Ποια βούρτσα ρε Γιώργο.
3: Ποια βούρτσα.
1: Γιατί γελάς, δεν
3: καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχετε δει, πόσο είναι, τόσο είναι η βούρτσα.
1: Είναι μεγάλη και τριχωτή η βούρτσα.
3: Δηλαδή συγγνώμη, 17 πόντι τι μικρό.
4: Με κλέβεις.
3: Δεν ήξερα ότι για σένα το 17 πόντι είναι μικρό.
1: Γιώργο, να μου κάνεις τη χάρη αγόρι μου.
3: Εγώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You're ready!
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
7: Αλυμπινίση.
8: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου. Αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο κτήμα pavlaburelli.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες.
6: Οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Mm. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε.
2: Ναι.
1: Μπράβο, έχασες.
2: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
1: Ωραία. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
1: Ρε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
2: Ευκαιρίζει, άμα ότι ξεκινάμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι?
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα!
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
8: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
9: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
8: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
12: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
13: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκίς Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκίς Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
14: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Σε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
15: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
18: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 2.
19: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: πάμε!
1: Από τη γέφυρα του Ευρύπου, η Χαλκίδα εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
5: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Δώσε ένταση.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μάτια.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται η φάκα που πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Μίνι Μάους φάκα.
1: Πώς λέγεται η φάκα η οποία πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Πώς?
1: Μάτα φάκα.
2: Δεν μπορώ ρε Γιώργο, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλυμπινίσεις!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon. Των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito.

0: εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
2: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
3: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
2: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
3: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
1: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
1: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή καλύτερα. Κάλεσε στο 22 210 86 921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
5: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
6: Τέραπακ!
5: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
6: Τέραπακ!
5: Τι τέραπακ, παιδί μου!
6: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
5: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 308054.
6: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
7: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
8: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
9: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
2: Oh no.
1: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την...
2: Πώς καλά!
1: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Το αίσθημα αγάπης.
2: Πώς καλά, ρε!
1: Άνοιξα την παλάμη μου και τίναξα μαλλί.
2: Ποιο μαλλί?
1: Και έγειρα, σου ρούφιξα, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Φιλί.
2: Ρε, είσαι καλά!
1: Μεγάλος είναι ο έρωτας που έχω...
2: Πώς σου πάει αυτό το πείμα?
1: Στην ψυχή. Και ακόμα μεγαλύτερη με πνίγει...
2: Με το πεις!
1: Η φυγή.
2: Ρε, είναι βλαμμένο το παιδί. Ρε, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Κι αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

Shock FM Morning Show το πρωί. Επιτυχίες όλη μέρα. Shock FM 104,8.

αντιγραφή. Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει. Γράφει. Και το αντιγράφει.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Με το Β' θα παίξω.
2: Με το Β'.
3: Το έπαθαν όλοι όταν ήταν τον Τιτανικό. Το κάνει ένα λιοντάρι.
1: Βρυχάτε.
3: Πάνε πολύ πίσω από αυτό για μπαλαμούτι.
1: Βρυσάκι.
3: Είναι στρογγυλό και σου αρέσει να το βάζεις, να βάζεις το δάχτυλό σου μέσα.
1: Στη βρύση.
3: Είναι μεγάλη και τριχωτή.
1: Ένα βόδι.
3: Έλα ρε Μαρία, τι να κάνω ρε Μαρία.
1: Είναι μεγάλο και τριχωτό.
3: Η βούρτσα.
1: Ποια βούρτσα ρε Γιώργο. Γιατί γελάς, δεν
3: καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχετε δει, πόσο είναι, τόση είναι η βούρτσα.
1: Είναι μεγάλη και τριχωτή η βούρτσα.
3: Δηλαδή συγγνώμη, 17 πόντι τι μικρό.
4: Με κλέβεις.
3: Δεν ήξερα ότι για σένα το 17 πόντι είναι μικρό.
1: Γιώργο, να μου κάνεις τη χάρη αγόρι μου.
3: Εγώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης.
8: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκι.

0: Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Let's go!
3: 24-7

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
0: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό, θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
4: C'est toi que je veux.
5: Le cinéma.
6: Your life belongs to
5: the cinema. Dasquino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
7: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινήσεις πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα πας.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονοτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονοτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 44 33. Δεδούσεις, γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
7: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ, στον Μύτικα Χαλκίδας.
8: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 4.
12: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ Πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα σας, Γιώργος Τρούμπας ονομάζομαι. Και μου δώσαν το τηλέφωνό σας γιατί είστε σύμβουλος εργασίας, σωστά?
2: Ναι, σωστά.
1: Α, πάρα πολύ ωραία, θα ήθελα κάποιες συμβουλές γιατί ανοίγω καινούριο κλαμπ. Είμαι σε διχασμό και για το όνομα, αλλά ψάχνω και 10 κοπέλες για ιδιωτικούς χορούς τριπτής, καταλαβαίνετε, και 4 αγόρια.
2: Για
1: ιδιωτικούς χορούς στριπτής, πώς το λένε, κεράσι ποτό, χορέψει μαζί σου, και ψάχνω 10 κοπέλες και 5 αγόρια. Το κλαμπ θα το ονομάσω Όλοι Καλοί Χωράνε. Καλό είναι?
2: Κοροϊδεύετε τώρα.
1: Όχι, συγγνώμη, μου δώσαν το τηλέφωνό σας για να πάρω συμβουλές, να σας πω τα προβλήματά μου.
2: Ποιος θέλετε το τηλέφωνο?
1: Η Μαρία.
2: Δεν θέλετε να μου πάρετε πιο αργά?
1: Γιατί κοιμάστε?
2: 9 ξεκινάω, μου πάρετε κατά τις 9.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραία, θα σας πάρω κατά τις 9 και 10, είναι καλά?
2: Καλά είναι.
1: Ωραία, ωραία, εντάξει, εντάξει κυρία Ευαγγελία, θα σας καλέσω 9 και 10, έγινε, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Ωραίο όμως το όνομα του κλαμπ, ε.
3: Όλοι καλή χωράνε, μπορούσα να δίνετε το όνομα.
4: Ξύπνα, Χαλκίδα!
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
4: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
5: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
7: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, οκ!

0: πίτσα όλη χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα κλαμπ. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα κλαμπ στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
7: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Η θεατρική ομάδα Ανθιδόνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
12: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
13: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
14: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
13: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
14: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
13: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
14: Είναι η παρέα,
13: οι αγώνες,
14: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
15: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
14: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
16: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
18: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
17: Στην τράπεζα πήγες?
18: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
17: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
18: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
17: Και αυτή σου μύρισε?
18: Αυτή κι αν μου μύρισε.
17: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
18: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
17: Στον Αλεμπινίση?
18: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
17: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
18: Εντάξει, θα φας τώρα?
17: Όχι.
18: Θα φας?
17: Όχι.
18: Θα φας?
17: Ναι.
18: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
17: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
18: Και ακριβώς απέναντι.
17: Και λίγο διαγώνια.
18: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
18: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
17: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
18: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είδα, ρε παιδί μου, χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη, ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω, ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι?
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα!
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα, γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
9: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
10: TerraPack!
9: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
10: TerraPack!
9: Τι TerraPack, παιδί μου?
10: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, δικτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... TerraPack!
9: TerraPack, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας Σχηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
10: Μπες TerraPack.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
11: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
12: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα-παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι, η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
13: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι?
14: Τελικά έμεινα.
15: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
14: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
16: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
17: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
16: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
17: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο?
2: Ναι.
1: Μαρία Τρυπητάκη ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο.
2: Ναι.
1: Το τρέιλερ το συγκεκριμένο, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843, κάθετος του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας, και το τρέιλερ αυτό δεν έχει πέραστεί κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
2: Λίτσα.
3: Βαγγέλη,
1: γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπε, με άφησε εκεί πέρα λίγο.
3: Να κάνω μια ερώτηση, ρε Βαγγέλη, έτσι από περιέργεια. Το Λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισε? Όλοι το ίδιο καταλάβαμε. Θα το γράψεις ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσεις έτσι μόνο Λίτσα.
2: Ναι, θα το γράψω, θα το βάλω και το μπροστά και το κάπα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κάπα.
3: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το Λίτσα.
1: Από το Ευαγγελίτσα.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Φόνακ και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Arcare. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Arcare. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
2: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Στο να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινήσεις καφέ, φαρμακευτικό.

0: Κίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσι θα πας.
0: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν φας, αλυμπινήσι θα φας.
0: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
0: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα Μαρία.
0: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα Μαρία.
0: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς,
0: παρακαλώ,
3: μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
6: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει. Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
8: Για εργαλεία, ένα μαγαζί.
9: Για μονωτικά, άλλο.
8: Για χρώματα, αλλού.
9: Για κήπο, κάπου αλλού.
8: Όχι.
9: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
8: Εργαλεία.
9: Δομικά υλικά.
8: Χρώματα.
9: Μονωτικά.
8: Γυψοσανίδες.
9: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
8: Μακίτα.
9: Σκιν. Ολέο Μακ.
8: Φίσκαρς. Κερακόλ.
9: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
8: Δεδούσης Department Store.
9: Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός.
8: 21-7000-4433.
9: Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα,
8: δεν ψάχνεις αλλού.
10: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 6.
14: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Είμαστε στην NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσει αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα. Λέει: βότκα.
2: Βότκα.
1: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα. Βότκα. Τέλεια. Του γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει. Πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσει τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές. Πες το, ξαναπες το. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσει εκεί στο διάστημα. Τσιγάρα! Πάρτε μου τσιγάρα! Αλλά να το μανιάζω! Τι να κάνω, το γεμίζουνε τσιγάρα! Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουνε.
3: Τι φλεωρώσεις, θα μίλα να παζάρε ο άγχος. Είχε γίνει κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα.
1: Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός. Μια κοιλιά. Τέτοια τεράστια. Τεράστια είχε γίνει σαν γουράδα. Ήτανε τεράστια.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, τα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Τα φας?
10: Όχι.
11: Τα φας?
10: Ναι.
9: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλιμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα πας.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
12: Σοκ FM.
13: Σοκ FM 104,8.
14: Σοκ FM 104,8.
15: Σοκ FM
16: 104,8.
4: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
15: Σοκ FM.
4: Σοκ FM 104,8.
15: Τίποτα άλλο.

καλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.
1: Πες μου τι θέλεις. Γιατί με παίρνεις μήνες ολοκληρούς μετά το χωρισμό. Δεν έχω χρόνο. Τα ακούσα δυνατά.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα.
2: Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα, γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου, ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
11: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
12: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
11: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
12: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
13: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
11: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
15: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
16: Τέραπα!
15: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
16: Τέραπακ!
15: Τι τέραπακ, παιδί μου!
16: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
15: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας Σχηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
16: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
17: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
18: Δε
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Σοβαρό δελτίο ειδήσεων.
1: Έρχεται, παιδιά, ολοκένουργιος νόμος. Έρχεται και στην Ελλάδα. Δύσκολα τα πράγματα για εσένα, Μαρία μου, εσένα, Βασιλική μου.
2: Γιατί?
1: Δύσκολα τα πράγματα, μια που οδηγείται και αυτοκίνητο, δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Νέος νόμος έρχεται, ο οποίος λέει ότι κάτω του 1,59 θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καθισματάκι αυτοκινήτου. Όπως τα παιδιά.
2: Βλαμμένος είσαι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξετάσετε.

0: 89.
1: Κι όλα σχολά αρχίζουν εδώ.
0: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα. Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier. Έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη σε στο 22 210 86 921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
2: Η θεατρική ομάδα Ανθιδόνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου, Οίκος Ενοχής. Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
3: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες,
4: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
8: Παρακαλώ.
9: Μαρία.
8: Έλα.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.
8: Παρακαλώ.
9: Έλα Μαρία.
8: Ναι.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.
8: Παρακαλώ.
9: Έλα Μαρία.
8: Ναι, έλα.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.
8: Όχι.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
8: Παρακαλώ.
10: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: στο καφέ 104,8. Ακούστε. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι?
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα!
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Let's go!
6: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
2: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
3: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
6: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζή περιμένει, μπα και ήρθε και κανένα πελάτη. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζή, κάει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο, μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζή και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να

0: τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, λέει η κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

έρχεται.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλάει.
2: Πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας, λέει, με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να δε πει ο Μάκη, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνει και 3-4.
2: Έχεις δίκιο. Στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
1: Η άλλη από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία, το Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
4: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
5: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7-44-33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: η μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Χριστός.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος, ναι.
2: Μαρίκα Λιραράκη ονομάζομαι. Θέλω να τυπώσω κάτι μπλουζάκια. Μπορείτε να με βοηθήσετε?
1: Ναι, για πείτε μου, τι θέλετε.
2: Εγώ ετοιμάζω ένα μπατσελορέτ. Και θέλουμε να τυπώσουμε μπλουζάκια. Έχουμε το μόριο του άντρα της κοπέλας που ετοιμάζεται να κάνει το μπατσελορέτ και τυπώνουμε.
1: Ναι, ναι, τυπώνουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Εμείς άμα σας στείλουμε το μόριο του σε JPEG, μπορείτε να μας το τυπώσετε?
1: Μπορούμε, ναι.
2: Ωραία. Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
1: 710 μπλουζάκια, κάνα ναι. Πόσα άτομα θα έχετε?
2: Είναι γνωστός ο συγκεκριμένος. Έχει εκπομπήσει το ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα το κάνουν μαζί.
1: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι, υπέροχα.
2: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο, το του κυρίου αυτό το. Το τέτοιο.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάω.
2: Όχι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σας πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποια είναι.
1: Θέλω τη φωτογραφία να τη δω. Ναι, ναι, γιατί όχι.
2: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά. Τον ξέρετε. Είναι αυτός που κάνει τα βιντεάκια. Και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
1: Αμάν, μωρέ τον άνθρωπο, τον βγάλει φωτογραφία.
2: Τι τιμή έχει αυτό.
1: Μωρέ, να σας στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σας στείλω μια προσφορά.
2: Να σας δώσω λίγο το mail μου. mi.butsika@papakisokfm.gr.
3: Μήπως ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο.
1: Όσο μεγάλο θέλετε.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.

0: www.ideas.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
1: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
2: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
3: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις coffee shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
3: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
6: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

αντιγραφή. Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, γράφει και το αντιγράφουν.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε ένας μπαμπάς και αγοράζει ένα ρομπότ με ανιχνευτή ψέματο, το οποίο χαστουκίζει όποιον λέει ψέματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αποφασίζει βέβαια να το πάρει και να το δοκιμάσει μια μέρα στο σπίτι. Ναι, εκεί που κάθονται για φαγητό, κάθονται μεταξύ τους ο μπαμπάς, η μαμά και ο γιος και λέει: γιε μου, πού ήσουν σήμερα? Στο σχολείο, ρε πατέρα. Πα! Το ρομπότ δίνει ένα χαστούκι στο γιο. Εντάξει, ρε πατέρα, εντάξει, είδα ένα DVD με τους φίλους μου. Τι DVD? Μια παιδική ιστορία. Πα! Το ρομπότ χαστούκιζει το γιο. Καλά, ρε πατέρα, εντάξει. Πορνό είδαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ στην ηλικία σου δεν ήξερα τι πάει να πει πορνό, λέει ο μπαμπάς. Πα! Το ρομπότ χαστούκιζει τον μπαμπά. Πετάει και τη μαμά. Αυτός είναι σίγουρα γιος. Πα! Χαστούκιζει το ρομπότ τη μαμά.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
8: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
9: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
10: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
11: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
10: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
11: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
10: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
12: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Παντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Παντελ Κλαμπ. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
13: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
14: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-0-73-470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
17: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: Τι κάνει

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Μην μηνύσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22210-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, τα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Τα φας?
2: Όχι.
3: Τα φας?
2: Ναι.
4: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Είστε έτοιμοι?

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Ο Νίκος Χαλκούτσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούτση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Show.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Θεσσαλονίκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.